0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πούμε εκτοξευθήκαμε. Στο πιλωτήριο, δηλαδή στο τιμόνι, δηλαδή στο μικρόφωνο, ο Κώστας Λαμπρόπουλος, μαζί μου στο κόκπιτ, πιστός συγκυβερνήτης, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε για το εμβατήριο. Πάμε να ξυπνήσουμε. Έγερση, everybody.

Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά, αλλά δεν θα τους περάσει. Χρόνια πολλά στον Bugs Bunny που έχει γενέθλια σήμερα, από αυτό θα ξεκινήσω. Γεννημένος το 1940, δηλαδή πρωτοεμφανίστηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1940. Αγίου Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού, σήμερα χρόνια πολλά στους φουρνάριδες και στις φουρνάρισες. Έτσι είναι ο προστάτης παραδοσιακά, ανέκαθεν, των φουρνάριδων, ο Άγιος και Ιαματικός Παντελεήμονας. Χτες ήταν της Αγίας Παρασκευής, η προστάτηδα των ματιών, με τα γραφικά ξοκλήσια εκεί ψηλά στα βουνά κυρίως. Ανταγωνίζεται, συναγωνίζεται τους αηλιάδες, τους προφήτες Ηλίες. Χρόνια πολλά λοιπόν στους παντελίδες, χρόνια πολλά στους παντέλους, στις παντελίτσες, στις λίτσες, αλλά και χτες στις Παρασκευές, στις Παρασκευούλες, στις Βούλες. Χρόνια πολλά και στη Βίβιαν του Προκόπη, να τη χαίρετε.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή Τσακάρο Δευτέρα. Η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μόλις ξεκίνησε.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 το Σωτήριον Έτος. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6:24 και να βασιλεύει στις 8:39. Έχει δροσίσει λιγάκι τα τελευταία 24 ώρες σε σχέση με αυτό που βιώσαμε την περασμένη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι κοιμόμαστε πλέον για κάποια βράδια χωρίς κλιματιστικό ή αναμνηστήρες. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή μας. Τους 31 θα φτάσει σήμερα. Μην ξεγελιέστε, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε πάλι 35 για δύο μέρες τουλάχιστον. Δεν γκρινιάζουμε, δεν μουρίζουμε, όχι βαβούρα, καλό καφέ, εφημερίδα Πελοπόννησος για να πάει καλά η εβδομάδα. Μια καινούρια μέρα δεν υπόσχεται θαύματα, φίλες και φίλοι, υπόσχεται όμως ευκαιρίες και αυτό καμιά φορά είναι ακόμα καλύτερο, έτσι, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν εκεί που δεν τα περιμένει κανείς και να είναι ευχάριστα και όχι δυσάριστα. Καλημέρα λοιπόν στους ανθρώπους που κυνηγούν όνειρα, που κυνηγούν και προθεσμίες όμως και λεωφορεία και λίγα λεπτά ακόμα ύπνου. Είμαστε όλοι, είστε όλοι και είμαστε όλοι στην ίδια παρέα. Είναι αυτή η ώρα, κυρίες και κύριοι, που η πόλη ανοίγει τα μάτια της, που οι δρόμοι γεμίζουν ιστορίες και που οι πρώτες ειδήσεις και νότες της ημέρας βρίσκουν το δρόμο στα αυτιά σας μέσα από την ραδιοφωνική μας συχνότητα.

Εύχομαι καλές ειδήσεις, γιατί δεν βλέπω και πολλές καλές ειδήσεις. Βλέπω εδώ κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έτσι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό, παρακαλώ, με τα ωραία τα κρασιά. Πάνω από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Με τις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά καίει κοντά στη Ζιρόντ. Έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι. 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία, απ' την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν τεθεί, όπως φαίνεται, υπό έλεγχο, αν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο σοσιαλιστής Πέντρο Σάντσες, κάνει λόγο για δύσκολες ώρες. Στην Ισπανία πάνω από 116.000 κόσμος έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, στη Γαλλία πάνω από 375.000. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει αυτή την ώρα έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει.

αλλά και στο Σιάτλ φοβερά πράγματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και του χάρτη. Είχαμε πυροβολισμούς κοντά στο εμβληματικό Space Needle. Όσοι έχετε πάει στο Σιάτλ ξέρετε τι, ποιο είναι αυτό. Πυροβολισμούς και είχαμε δύο ανθρώπους να σκοτώνονται και πέντε να τραυματίζονται, ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί. Την αστυνομία αυτή την ώρα να διερευνά τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι. Δεν έχει διευκρινίσει για την ώρα αν έχει προχωρήσει η σύλληψη υπόπτων. Οι άνθρωποι της αστυνομίας υποσχέθηκαν πως θα δημοσιοποιήσουν σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Απίθυναν έκλεισε τους πολίτες να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Περίεργα πράγματα, φοβερά πράγματα, φοβερά και τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Αλλά μην πάμε και τόσο μακριά, και εδώ στην περιοχή μας δυστυχώς χτες το απόγευμα πληροφορηθήκαμε μια πολύ άσχημη είδηση. Χάσαμε έναν συμπολίτη, τον 50χρονο Γιώργο Αβραμόπουλο, δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Πατρέων. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Κανελοπούλου, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, εκεί στη μεγάλη στροφή της Κανελοπούλου, λίγο μετά τα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έφευσαν άμεσα διασώσεις του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι προσπάθειες ήταν μάταιες, καθώς ο Γιώργος Αβραμόπουλος υπέκυψε στα τραύματά του. Λοιπόν, εργαζόταν επί σειρά ετών στην υπηρεσία καθαριότητας και συγκεκριμένα στο χιτά της Ξερόλακας. Είχε κερδίσει την εκτίμηση όλων για την εργατικότητα, τη συνέπεια των χαμηλών τόνων χαρακτήρα του. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτελούσε με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του, υπηρετώντας έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της αυτοδιοίκησης. Και το νέο δυστύχημα, φίλες και φίλοι, επαναφέρει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης στροφής στην οδό Κανελοπούλου. Κάτοικοι και οδηγοί επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι το σημείο χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ορατότητα, μεγάλη κλίση και αυξημένο κίνδυνο εκτροπής ή εισόδου οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά τροχαία στην ίδια περιοχή και αυτό που συνέβη χτες, η τραγωδία, έχει ως αποτέλεσμα να επανέλθουν και επανέλχονται και κάθε φορά οι εκκλήσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις οδηγικής ασφαλείας. Τα μηνυματάκια σας τα στέλνετε και ήδη έρχονται, καταφτάνουν στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίστηση. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610-312-530, 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Εδώ είμαστε για να πώς το λένε, για να παίρνουμε, να δεχόμαστε τις καταγγελίες σας, και το κάνουμε και βλέπετε ότι προωθούμε και εμείς τα αιτήματά σας και γίνονται παρεμβάσεις, γίνονται διορθώσεις. Είναι διαδραστικό το ραδιοφωνό μας, από το οποίο περνάει και ο τελευταίος, και δεν το λέω υποτιμητικά, και ο τελευταίος πολίτης στην τελευταία γειτονιά της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας, έτσι, έχει φωνή, έχει μικρόφωνο να πει τον πόνο του, τον καημό του, τα αιτήματά του, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι το πρωθυπουργικό Μέγαρο. Φίλες και φίλοι, είμαστε παντού, είμαστε παντού, και όλο αυτό το διάστημα βλέπετε από τον Πελοπόννησο FM έχουν περάσει αρκετοί υπουργοί και κυβερνητικά
στελέχη και στελέχη της αντιπολίτευσης, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο και αυτή την εβδομάδα, που είναι η τελευταία εβδομάδα της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Θα μας ξανακούσετε την Παρασκευή, τελειώνουμε, και θα μας ξανακούσετε πρώτα Θεός στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου. Θα πάρουμε όλοι μερικές ανάσες, θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, είναι τα μπάνια του λαού, που έλεγε και ο ίμιστος Ανδρέας Παπανδρέου. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι στις επάλξεις της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, με νέο πρόγραμμα και πολύ πιο ανανεωμένοι. Καλημέρα στον Ψαθόπυρο, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αλεξόπουλο, καλημέρα στο Σωτήρη τον Κεφάλα, καλημέρα στη Βούντενη. Εκεί είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Αποκαταστάθηκε, Χρήστο μου, το πρόβλημα με την υδροδότηση στη Βούντενη. Λύθηκε το θέμα, το οποίο δημοσιοποιήσαμε και εμείς πριν από μερικά 24 ώρα. Θα μας πει ο Χρήστος. Καλημέρα στον Νίκο Κανελάκη, είναι εδώ μαζί μας, μας ακούει ο Νίκος. Καλημέρα στον Γιώργο Μπάγεβιτς, Παύλα Λαγό. Γιώργο Παύλα Μπάγεβιτς, Παύλα Λαγό. Καλημέρα στον εμπορικό μας διευθυντή, τον Σπύρο τον Γουδεύανο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Και να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο των πρώτων, τον πρώτο των πρώτων, όχι μόνο στην περιοχή μας, στη χώρα μας. Τον καμαρώσαμε μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, τον καμαρώσαμε και στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή, τον Ανδρέα τον Οικονομόπουλο. Τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της γιορτής της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Δημοκρατία που αποκαταστάθηκε στη χώρα μας εκείνο τον σκοτεινό καλοκαίρι του 1974. Πετύχαμε τότε μισή νίκη. Η μισή νίκη είναι ότι έπεσε το καθεστώς των επίορκων συνωμοτών Απριλιανών, των ρυψάσπιδων, των αφρόνων. Αυτή ήταν η μισή νίκη. Η άλλη μισή νίκη δεν ήρθε όμως, γιατί ακόμα και στις μέρες μας βιώνουμε την κυπριακή τραγωδία. Η Κύπρος, η οποία τότε ήταν μακράν, δυστυχώς, και τον Ιούλιο, επί στρατιωτικού καθεστώτος, των αφρόνων, των ρυψάσπιδων, του Ιωαννίδη, των Απριλιανών συνωμοτών και επίορκων αξιωματικών, αλλά και το δυστυχώς και στη μετάβαση στη δημοκρατία, τον Αύγουστο του 1974. Ευτυχώς στις μέρες μας αποδεικνύεται ότι η Κύπρος τελικά δεν είναι και τόσο μακριάν. Άμα θέλουμε και με τα υπερσύγχρονα όπλα που διαθέτει πλέον η Ελλάδα, μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που έκανε ο Κίμωνας στην αρχαιότητα με τις Τριήρης. Σήμερα έχουμε την Πελαρά. Ο φίλος μου Σωτήρης μου λέει: Κώστα, είναι δύο στροφές και ιδιαίτερα στην άνοδο. Αν πας λίγο πιο γρήγορα στην αριστερή, η επόμενη που είναι δεξιά και πολύ πιο κλειστή και βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πρέπει να διορθώσουν την κατάσταση εκεί στην Κανελοπούλου. Αυτό είπαμε νωρίτερα, φίλε Σωτήρη. Αυτό είπαμε λίγο νωρίτερα. Για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές εκεί, όπως έγινε χθες δυστυχώς με τον συμπολίτη μας. Καλημέρα στην κυρία Νικολίτσα Κατσίκη, και αυτή παρακολουθεί την εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Τσούσης, καλημέρα στον Νίκο. Τι λέει? Καλημέρα, καλή εκπομπή, με υγεία. Είσαι ο παντούς. Είμαστε παντού και όχι πουθενά δεν είμαστε. Είμαστε παντού, ναι. Ότι είμαστε παντού, είμαστε παντού. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Καλημέρες, καλή δύναμη φίλες και φίλοι, από όπου και αν μας ακούτε. Από το τιμόνι, από την κουζίνα, από το γραφείο, από μια βεράντα με καφέ στο χέρι. Αυτή η καλημέρα είναι για σας. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλές διακοπές σε όσους ήδη βρίσκεστε ή όσοι τώρα αυτή την ώρα είστε καθοδόν και με ακούτε. Χαλαρώστε, η ζωή είναι μικρή, θέλει καλό καφέ και μια ωραία παραλία, απάνεμη, θέλει χαλάρωμα, ηρεμία, γιατί έρχεται ξανά μετά ο χειμώνας,
και θα τρέχουμε. Βεβαίως πριν φύγετε, φροντίστε να πληρώσετε τα χρέη σας, παρότι οι ωραίοι έχουν χρέη. Είναι εβδομάδες που αρχίζουμε πάλι να πληρώνουμε, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, γιατί κάποιοι από εσάς, κατεργάριδες, μπαγάσιδες, πήρατε επιστροφή φόρου. Κάποιοι από εμάς όμως θα πληρώνουμε για το επόμενο 8μηνο. Για να ράξει τα ξέρει αυτά. Δεν θέλω ούτε καν να τα σκέφτομαι. Έτσι θα πληρώνουμε για το επόμενο 8μηνο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πριν πάτε σε διακοπές, πληρώστε την πρώτη δόση της εφορίας. Άντε γρήγορα. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μου απάντησε για τη Βούντενη. Το έφτιαξα, μου λέει, το νερό. Μη φανταστείς ότι έχει πίεση. Απλά πίνουμε νερό και κάνουμε ένα ντουζάκι με το ζόρι. Σε ευχαριστούμε για όλα, Κωνσταντίνε. Η παρέμβασή σου ήταν καθοριστική και σένα. Το καθήκον μας κάναμε. Υπήρξε αυτό το παράπονο από τους κατοίκους της Βούντενης ότι δεν είχαν νερό. Μία ερχόταν, μία κοβόταν, μία ξαναρχόταν. Έτσι, εκεί στη Βούντενη. Από ό,τι μας λέει τώρα εδώ ο Χρήστος Νικολόπουλος, έχει έρθει αλλά χωρίς μεγάλη πίεση. Ίσα ίσα για να τραβάμε το καζανάκι, λέει, και να κάνουμε ένα ντους. Δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ αυτό. Καλημέρες, καλημέρες στην Ευγενία τη Θεοδωροπούλου που μας παρακολουθεί. Πολλές καλημέρες επίσης να δώσω στον καλό φίλο του Γιάννη του Παπαδημητρίου στην Ήπειρο. Καλημέρες στην Ήπειρο. Μας ακούν και στην Ήπειρο, φίλες και φίλοι. Καλημέρες στην εθνική μας και πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μια φανταστική επιτυχία, επιβεβαιώνει ότι το πόλο είναι αυτή την χρονική περίοδο, αυτά τα τελευταία χρόνια, το εθνικό μας άθλημα. Σταθερά μας φέρνει μετάλλια, πρωτιές, διακρίσεις στις διοργανώσεις που συμμετέχουν οι εθνικές μας ομάδες. Και από κοντά με την Εθνική Ανδρών να σας πω ότι είναι και η Εθνική Κορασίδων, που έχει κάνει το 2-2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Να τα πούμε και τα κορίτσια μας, τα μικρά κορίτσια της Κορασίδων μας, γιατί ανάμεσα στα μέλη της εθνικής μας ομάδας είναι και 4 πατρινές, οι οποίες δεν είναι απλά έτσι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, έτσι, παίζουν βασικές, είναι βασικές, βασικότατες και σκοράρουν κιόλας. Λοιπόν, οι τρεις γιατί παίζουν μέσα. Η μία είναι τερματοφύλακας. Πολλές καλημέρες και πολλά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στη διοργάνωση. Να μας φέρετε ένα μετάλλιο. Στην Αντριάννα Κοντάκου, στη Γεωργία Λαμπάτου, στην Ειρήνη Τσίγκα της Ναθαθλητικής Ένωσης Πατρών και στην Αφροδίτη Μπιτσάκου που ξεκίνησε από την ΕΠ, συνεχίζει τον άλυμο. Τα 4 κορίτσια μας έχουν βάλει πλώρη για το μεταλλιάκι. Καλημέρες στον κουμπάρο μου, τον Κωνσταντίνο τον Ζουμά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πάει εκεί στη βιομηχανική, στη ΒΠΕ της Πάτρας.

Και σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησου στα περίπτερα, πλούσια έλλη και βεβαίως με αθλητικές σελίδες, με πολιτικές σελίδες. Είναι πλούσιο ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια το Σάββατο στην Πάτρα. Τρέχαμε μέσα στους ήλιους, στα λιμάνια και στους δρόμους από κοντά για το ρεπορτάζ, το οποίο ανέβαινε κατευθείαν στο pelop.gr. Έχω πολλά πράγματα να σας πω και για την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στην Πάτρα, αλλά αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού όμως πρώτα ακούσουμε, όπως σας είπα, τον άριστο νεαρό μας, επιτυχώντας τις πανελλήνιες εξετάσεις, που βρέθηκε και την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο και τιμήθηκε για την διάκρισή του σε όλη τη χώρα, τον Ανδρέα τον Οικονομόπουλο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο μαζί σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι είστε πάντα στον Peloponnesus FM στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ταξιδεύουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η προεδρική εκδήλωση, καθιερωμένη προεδρική εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πέρασαν 52 ολόκληρα χρόνια. Πολύς κόσμος, 1.700 προσκεκλημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας δικός μας άνθρωπος, ένα νέο παιδί, το οποίο αρίστευσε στις πανελλήνιες εξετάσεις, έσπασε όλα τα κοντέρ για την ακρίβεια, με την επιτυχία του κέρδισε το θαυμασμό και την αναγνώριση και αποτελεί, αν και ο ίδιος δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αποτελεί πρότυπο για όλους μας για να δουλεύουμε με προσήλωση, θέτοντας ψηλά τον πήχη, θέτοντας στόχους στη ζωή μας. Είτε είσαι 18, είτε είσαι 68, 78, η ζωή είναι αυτή η οποία καθημερινά σου διδάσκει πώς να αγωνίζεσαι. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο νεαρός Ανδρέας Οικονομόπουλος, Ριώτης, έτσι, πατρινός συμπολίτης. Να του πούμε πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια, Ανδρέα, πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Νομίζω είχες ξεσυνηθίσει το πρωινό ξύπνημα από το σχολείο, αλλά σήμερα θα το ξανασυνηθίσεις. Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, βρέθηκες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σίγουρα είναι μεγάλη.
1: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Λέω, βρέθηκες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι μεγάλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι, ήταν σίγουρα κάτι, μια μοναδική εμπειρία για μένα. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αναμφίβολα.
0: Πώς ήρθε η πρόσκληση, πώς ενημερωθήκατε ότι πρέπει να δώσεις το παρόν και να τιμηθείς κιόλας?
1: Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί εκείνο το πρωινό, θα πω, με πήρε αρκετές κλήσεις σε ένα εθνικό νούμερο. Αλλά εγώ, ναι, επειδή δεν τα αναγνώρισα, mm-hmm, και με παίρνει και πολλές εταιρείες για διαφημίσεις και τέτοια, λέω εντάξει, αν έκανα διαφημιστικό, ξέρετε, από εκεί να παίρνεις τηλέφωνα. Οπότε δεν το σήκωνα. Αλλά επειδή δεν το νούμερο συνέχιζε να επιμένει, είναι κάτι τέτοιο, και το σηκώνω και μου λένε, καλησπέρα κύριος Οικονομόπουλος, είμαι γραμματέας της Υφυπουργού Παιδείας. Και τότε κατάλαβα ότι πρέπει να είχα σηκώσει νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία ιστορία αυτή.
1: Ζήτησε να δώσει τα στοιχεία μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απλά επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει χωρίς την αδειά μου, ρώτησε αν εγκρίνω. Της είπα ναι, και μετά από μία-μία μισή περίπου ώρα με κάλεσε άλλο αθηναϊκό νούμερο, αυτή τη φορά το σήκωσα, και ήταν η γραμματέας του κυρίου Προέδρου. Μου είπε ότι ο κύριος Πρόεδρος θα ήθελε να παρευρεθώ στη δεξίωσή του στις 24 Ιουλίου. Ζήτησε το email μου, το έστειλα στο νούμερο από το οποίο με πήρε τηλέφωνο και έλαβα την πρόσκληση στο κινητό.
0: Μάλιστα. Πώς ένιωσες μπαίνοντας στο προεδρικό μέγαρο, τα συναισθήματά σου?
1: Εκείνη τη στιγμή, επειδή το ταξίδι ήταν λίγο δύσκολο για να είμαι ειλικρινής, είχε πάρα πολύ κακό καιρό στην Αθήνα την ώρα που φτάσαμε. Και παραλίγο να χάσουμε τη δεξίωση, γιατί είχαμε εγκλωβιστεί στο δρόμο λόγω της κακοκαιρίας. Είχαν χωθεί τόσο πολύ που μόλις μπήκε στο προεδρικό μέγαρο, αρχικά ένιωσα μία ανακούφιση που κατάφερα να φτάσω. Αλλά εντάξει, όταν είδα τον εσωτερικό χώρο που σίγουρα δεν είναι μια διακόσμηση που να έχουμε συνηθίσει, ένα πιο χλιδάτο μέρος, σίγουρα ένιωσε και ένα μεγάλο δέος, ένα ενθουσιασμό για τη σημερινή δεξίωση.
0: Μάλιστα. Και ήρθε ο πρόεδρος, τι, πρωθυπουργός εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκη, τι σας είπα μαζί με τον άλλο συμμαθητή σου, μαζί με το άλλο παιδί που επίσης αρίστευσε?
1: Α, ωραία ερώτηση. Βασικά ήρθε μία από τις γραμματείς του Προέδρου και μας πήγε στο γραφείο του κυρίου Προέδρου, εμένα και το άλλο παιδί. Εκεί μας μίλησε λίγο ο Πρόεδρος για...
0: Α, είχατε και ένα ιδιαίτερο τετατέτ δηλαδή, μιλήσατε πρώτα και μόνοι σας, μάλιστα.
1: Μας μίλησε λίγο ο Πρόεδρος για το γεγονός ότι αποτελούμε πρότυπα πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Με τον αγώνα βάθμια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι δεν πρέπει να το παρατήσουμε τώρα, μην νομίζουμε ότι τελείωσε ο αγώνας. Μας έδωσε δύο βιβλία, θυμάμαι και στο άλλο παιδί, σχετικά με τη σχολή την οποία θέλουμε, την οποία έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Και μετά βγήκατε όλοι έξω και εκεί ήρθε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί τι σας είπε κάτι ο Πρωθυπουργός?
1: Α, ωραία. Στο άλλο παιδί δεν μίλησε ιδιαίτερα, του είπα απλώς χαρητήρια. Τώρα εμένα με βρήκε και άρχισε να ομιλάει.
0: Σε στοχοποίησε με την καλή έννοια. Για πες.
1: Δεν ξέρω, ήμουν όμορφος. Μιλήσαμε κάνα πεντάλεπτο. Με ρωτούσε για το διάβασμά μου, πώς κατάφερα αυτό, να πετύχω αυτό το στόχο, αν διάβαζα πολλές ώρες και τα λοιπά, σε ασχοληθώ να περάσω, γιατί επέδεξα, από πού είμαι, πώς να... με ρώτησε διάφορα πράγματα, δηλαδή δεν έμεινε μόνο στο χώρο του διαβάσματος αλλά γενικά στη ζωή μου και στον Ανδρέα ως Ανδρέα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι απλώς ως μαθητή.
0: Προσιτός λοιπόν και απλώς απέναντί σου.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Για πες μας τι σου έκανε εντύπωση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αν μίλησες και με κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό ή κάποιον υπουργό, κάποιο στέλεχος, αν τα είπατε στα γρήγορα.
1: Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν μαζί τους, αλλά ήταν πιο, δεν θα έλεγα από μακρύ, απλά έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή μου
0: διαδικαστικό, να ήρθαν, σε χαιρέτησαν διαδικαστικά, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι περαιτέρω συζήτηση. Ναι. Τώρα στο Μητσοτάκη και στον κύριο Πρόεδρο, αυτά που μου κάνουν εντύπωση,
0: ναι,
1: θα έλεγα ήταν μια απομυθοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή γενικά λέμε πω...
0: Το βλέπεις από τις τηλεοράσεις και νομίζω ότι είναι κάποιο απόκοσμο, να πούμε, ότι είναι κάποια θεοντότητα θεϊκή, αλλά είναι κανονικός άνθρωπος σαν και εμάς, ας πούμε. Αυτό,
1: αλλά ήταν πολύ ακριβώς, ήταν πολύ εύκολο να συζητήσω μαζί τους, δηλαδή απλά είναι σαν ως άνθρωπος, ναι.
0: Πρέπει να πω ότι επειδή τους έχω συναντήσει και τους δύο και έχω μιλήσει μαζί τους, θα προσυπογράψω αυτό που λες. Είναι όντως ένα συνέστημα που αμέσως. Πρέπει να πω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη, βέβαια. Δεν θέλω να δικήσω, ίσως και με άλλους πολιτικούς αδικούς, αλλά όντως και με τον κύριο Τασούλα, γιατί και εμείς κάτσαμε και έχουμε συζητήσει μαζί, και με τον κύριο Μητσοτάκη συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, με μία λέξη για να περιγράψει τη χρονιά των Πανελλαδικών. Ποια λέξη είναι αυτή? Θυσία, κόπος, αγώνας.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μάλλον θέλω λιγάκι να σκεφτώ, αν μου επιτρέπετε.
0: Σκέφτηκες κάποια στιγμή να, όχι να τα παρατήσεις ακριβώς, να ρίξεις λίγο ρυθμούς, ή πήγαινες γκαζωτός μέχρι την ώρα που έγραψες?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Λέω, πήγαινες γκαζωτός μέχρι την ώρα που έγραψες, είχες γκαζώσει, ή σκέφτηκες κάποια στιγμή να ρίξεις λίγο ρυθμούς? το νιώθεις πιο εύκολο?
1: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή στην αρχή της χρονιάς ήμουν πολύ πιο χαλαρός.
0: Αχα.
1: Δηλαδή μέχρι το Πάσχα ήμουν αρκετά χαλαρός για να φροντίζω να ξεκουράζουμε, να βγαίνω, να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Άρα φρόντιζες να έχεις και λίγο προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σίγουρα.
0: Σημαντικό.
1: Και θεωρώ χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά το Πάσχα, ναι, πάτησα κάτι. Δηλαδή ήμουν πολύ πιο αυστηρός, διάβαζα πολύ παραπάνω, γιατί σκεφτόμουν ότι σε ένα μήνα θα έχω τελειώσει αν δεν προσπαθήσω.
0: Μάλιστα. Θύμισε εδώ στους ακροατές μας και σε εμάς πόσα μόρια έπιασες, ποια σχολή μπήκες, για πες, για να θυμηθούμε όλοι.
1: 19.800 μόρια.
0: Mm-hmm.
1: Και πέρασα στη σχολή μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
0: Μάλιστα, από το Γελαρίου, έτσι, σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Και λέει το ρεπορτάζ ότι στην αρχή ήθελες κάτι σε φυσικό.
1: Α, το ξέρετε και αυτό. Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστό. Αν και δεν το συζητάω πολύ πλέον. Όταν πρωτοεπέλεξα αυτή την κατεύθυνση, τη Δευτέρα Δικείου, είχα σαν στόχο μου να περάσω φυσικό, επειδή είχα λατρεία για τη φυσική.
0: Ναι.
1: Και επίσης επειδή λάτρευα το διάστημα από μικρός, οπότε έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ με την αστροφυσική.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς όμως το φυσικό δεν έχει καλή αποκατάσταση πλέον. Ακόμα και στο εξωτερικό οι ευκαιρίες είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Ναι.
1: Και επίσης ανακάλυψα ότι η σχολή μηχανολόγων προσφέρει μια ειδικότητα, την αεροδιαστημική, η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό πυράβλων και...
0: Μπορεί να σου δημιουργήσει προοπτικές τελείως ιδιαίτερες και μια επαγγελματική αποκατάσταση και πολλά λεφτά ενδεχομένως. Αυτό θες να πεις, έτσι. Μπορεί να σου εγγυηθεί κάποια καλά πράγματα για το μέλλον.
1: Σίγουρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα κιόλας. Δηλαδή η αστροφυσική είχε πάρα πολύ λίγες ευκαιρίες. Mm-hmm. Το πτυχίο πάλι δρόμο, αλλά με πολύ μεγαλύτερες προοπτικές.
0: Μάλιστα. Αν είχες μπροστά σου ένα μαθητή που πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει, τι θα του έλεγες χωρίς δεύτερη σκέψη και για τις Πανελλήνιες τις επόμενες του 2027, ας πούμε, τι θα του έλεγες?
1: Οπότε δυστυχώς το έχω ζήσει. Λέω δυστυχώς γιατί είναι πολύ κρίμα για ένα παιδί να λέει κάτι τέτοιο. Αρχικά θα πω αυτό που λένε πολλοί και δεν το δίνουμε τόσο αξία, αλλά όντως ισχύει, ότι η αξία σου δεν καθορίζεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ πλέον
0: είναι ένα σταθμός, αλλά δεν είναι μόνο σταθμός στη ζωή. Έτσι. Ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
0: Mm-hmm.
1: Για ένα παιδί που δίνει το χρόνο, θα έλεγα αρχικά ότι τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα. Προσωπικά σταθερινά δεν θεωρώ ότι περίμενα ότι θα γράψω καλά στις Πανελλήνιες. Θεωρώ η γάμα δική μου γίνεται πιο εύκολη κατά την πάροδο της χρονιάς. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ περίμενα ότι με το ζόρι θα περάσω στη σχολή. Θα γράψω 17.000 ιστορία, θα θερινά. Και γι' αυτό θα έλεγα σε όποιο παιδί πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι απλά θα συνεχίσει να παλεύει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα φτάσεις. Ξέρω άτομα που το έλεγαν αυτό και έγραψαν πραγματικά πάρα πολύ καλούς βαθμούς, πάνω από 18.000 μόρια, πάνω από 19.000 μόρια. Οπότε θα έλεγα να συνεχίσει να προσπαθεί, αν αυτό πραγματικά αγαπάει, αν ξέρει ότι το θέλει, αν ξέρει ότι αυτό είναι το όνειρό του, να παλέψει για να υπερασπιστεί το στόχο του.
0: Τώρα και διακοπές, λίγες μέρες ξεκούρασης, τι λέει το πρόγραμμα?
1: Και αυτή είναι η αποδεκαλή ερώτηση. Προς το παρόν απλά κάνω πολλά μπάνια, φροντίζω να βγαίνω συνέχεια. Από πλευρά διακοπών, επειδή δεν μου αρέσουν τόσο τα νησιά, βέβαια δεν είμαι τόσο καλοκαιρινός τύπος. Τις φυλάω για το χειμώνα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Βουνήσιος λοιπόν, μάλιστα.
1: Βουνήσιος. Έχω φαγωθεί το χειμώνα να πάω εξωτερικό, γιατί μου αρέσουν πιο πολύ τέτοιοι προορισμοί από όταν
0: πια. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ποιον αφιερώνεις την επιτυχία σου?
1: Σε ποιον αφιερώνω την επιτυχία μου? Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πω στη ραδιόφωνο, αλλά στο Θεό. Θα πω για αρχή.
0: Στο Θεό. Μα μου άρεσε αυτή η απάντηση, πρέπει να σου πω. Γιατί βλέπω κάποια παιδιά σήμερα, ίσως επηρεασμένα από κάποιους, λένε δεν υπάρχει Θεός ή ποιο Θεό και τέτοια. Μπράβο σου. Σου για δίνω δημόσια συγχαρητήρια. Όχι, να μην τρέπεσαι να το πεις. Είναι μια ομολογία πίστης που δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να την πούμε. Υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Και μπράβο σου. Μπράβο σου, Ανδρέα.
1: Πολλές νύχτες που αγχωνόμουν, φοβόμουν, απλά γονάτιζα στο δωμάτιό μου, έκανα μια προσευχή και ξαφνικά όλα στο μυαλό μου καθάρισαν. Ένιωσα έτοιμος να συνεχίσω. Και ναι, θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια αυτή.
0: Ανδρέα, μας έχεις κάνει να τριχιάσουμε τώρα. Πολλά συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνέχισε έτσι. Συνέχισε έτσι, συνέχισε έτσι. Πραγματικά. Και μια τελευταία ερώτηση. Είσαι νέος άνθρωπος. Μπαίνεις τώρα πλέον στις σπουδές, αύριο στον επαγγελματικό στίβο. Τι θες να αλλάξεις στην Ελλάδα?
1: Ένα λεπτό, σας έχασα.
0: Τι θες να αλλάξεις στην Ελλάδα? Τι θες να αλλάξεις, τι θα άλλαζες εσύ στην Ελλάδα?
1: Τι θέλω να αλλάξω στην Ελλάδα? Θεωρώ δυστυχώς ότι η Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στην Ελλάδα, θα ήθελα να την κατατάξω ισότιμη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε θεωρώ χρειάζεται καλύτερες υποδομές, καλύτερη βιομηχανία και δικαιοσύνη, θα πω.
0: Και
1: θα προσπαθούσα να καταργήσω τα φροντιστήρια, τα οποία δυστυχώς έχουν διαφύρει τη σύγχρονη εκπαίδευση.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το σωστό θα ήταν να έχουμε σχολεία, θα πηγαίνει το παιδί το πρωί και θα φεύγει γεμάτο το απόγευμα, έχοντας κάνει και τον αθλητισμό του, έχοντας δει τις ταινίες του, έχοντας κάνει την έρευνά του, έχοντας εστιατόρια μέσα. Δηλαδή δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Είναι κάτι άλλο πρέπει να πούμε, Ανδρέα, για να σε αποδεσμεύσουμε? Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, που σε σηκώσαμε λίγο πρωί, ενώ θες και εσύ τώρα να πληρώσεις το χαμένο χρόνο από το διάβασμα, αλλά νομίζω άξιζε το κόπο, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάντα τέτοια και ισανότερα. Και συνέχισε έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε. Καλημέρες. Καλημέρες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Να ακούσουμε λίγο. Τρέχαμε το Σάββατο. Ακολουθούσαμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κιγίλια, ήρθε στην Πάτρα και μετά πήγε στη Ζάκυνθο. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του που έκανε στην Πελοπόννησο για την Πάτρα, για το λιμάνι, και επαναρχόμαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το λιμάνι για μας. Θα το εξηγήσω σήμερα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ασφάλειας, της εξυπηρέτησης του κοινού, αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται στο λιμάνι και της καλής λειτουργίας του.

0: και ό,τι χρειάζεται πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από εσάς και την εκπληγή του σώματος. Είναι άνθρωποι, μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια, που τον πατριωτισμό και το καθήκον το βάζουν πάνω απ' όλα και αυτούς τους ανθρώπους που θέλω να ενεργούμε με σεβασμό και με ευγένεια και με αξιοπρέπεια στον κόσμο. Και θυμίζετε αυτό που σας λέω, θα ακμάσει ξανά το λιμάνι της Πάτρας τα επόμενα χρόνια, θα είναι ο πόλος ανάπτυξης και ευρωστίας, πρώτα απ' όλα για τους ντόπιους εδώ πέρα και μετά για την ελληνική οικονομία.
1: Μια ερώτηση.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Κικίλιας. Βρέθηκε στο λιμεναρχείο της Πάτρας, βρέθηκε στον Όλπα, πήγε στον Μητροπολιτή και στον Δήμαρχο. Στήριξη της προσπάθειας για την αναβάθμιση της πόλης και του λιμάνιου. Κάποια σημεία έτσι που εμένα προσωπικά μου έκανα εντύπωση και τα έχουμε καταγράψει και σήμερα στην Πελοπόννησο. Από ό,τι αλλιεύσαμε από τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, ήταν μια ομιλία που θύμιζε αρκετά τον μπασκετμπολίστα Βασίλη Κικίλια, αυτή που έκανε κατηδίαν στους αξιωματικούς και στους υπαλλήλους του λιμενικού σώματος, μπασκετικού περιεχομένου, από αυτές που κάνουν οι προπονητές για να δώσουν θάρρος και δύναμη στους αθλητές τους. Η κίνηση που έκανε να χαϊδέψει το, να το μυρίσει το σκυλί του λιμενικού σώματος, και επίσης ενώ τον ακολουθούσαμε από το λιμεναρχείο στο Όλπα, από μακριά εντόπισε με το μάτι του, έχει ύψος 2-2 να ξέρετε ο Βασίλης Κικίλιας, εντόπισε από μακριά με το μάτι του τον Γιώργο τον Μιχαλόπουλο, τον απόστατο ανώτατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατά 99,9% θα είναι και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε οι πληροφορίες. Τον εντόπισε από μακριά και του φώναξε από μακριά: «Στρατηγέ μου, τι κάνεις?» Έτσι. Ήταν από τις ιδιαίτερες στιγμές. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει από πολλά υπουργεία προστασίας του πολίτη, υγείας, πολιτικής προστασίας, τώρα στο ναυτιλίας. Εμείς τον θυμόμαστε σαν έναν μπασκετμπολίστα ρολίστα που έμπαινε μέσα για επικίνδυνες αποστολές να παίξει μια άμυνα, άντε να βάλει για κανένα τρίποντο. Πλέον είναι κυβερνητικός στέλεχος πρώτης γραμμής από το 2019, όταν πρωτοεκλέχθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ακούσατε, τον ακούσαμε. Η ώρα είναι 9:01. Να κλείσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη τον Ριγόπουλο. Έρχεται με την εκπομπή του «Ζωντανή ενημέρωση». Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, στις 8 το πρωί. Είναι η τελευταία εβδομάδα, είπαμε, τελευταίες εκπομπές αυτή τη εβδομάδα στον Πελοπόννησο FM για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Άγκεσεν, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου από το εμβληματικό Space Needle, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Στη Βουλή το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινά σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και την νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ στις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το Ιράν θα αναστείλει τις επιθέσεις, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες πράττουν, το ίδιο δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν την αεροπορική εκστρατεία τους, σύμφωνα με τη δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία επικαλέστηκε δύο πηγές στις ενήμερες σχετικά. Η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και για άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν κράτη της περιοχής. Στις χρηματαγορές μοιάζει να επικρατεί ανακούφιση, ένδειξη των οποίων αποτέλεσε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε νωρίτερα στα 85 δολάρια το βαρέλι. Στις 11 κινεί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας. Ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης, οι οποίοι στις 10.30 θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μια επανδρομένη ενέργεια συστήματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 17. Στις πόλεις Ροστόφ, στον Ντον, στο Μπιέλγκοροντ, στην νοτιοδυτική Ρωσία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός, μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης επικρατούν στη χώρα σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική 36 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Τα ζήσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά βέβαια τις διακυμάνσεις, τις μεταβολές του καιρού, από τις βροχές στην απόλυτη άνοδο της θερμοκρασίας. Τώρα νομίζω θα έχουν ισορροπήσει τα πράγματα, θα έχουμε ένα κανονικό υπόλοιπο καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο, θα είμαστε μαζί έως τις 10.

Ξεκινάμε με μια πάρα πολύ θλιβερή είδηση, με έναν 50χρονο πατρινό δημοτικό υπάλληλο, τον Γιώργο Αβραμόπουλο, ο οποίος βρήκε άδοξο θάνατο χτες. Σκοτώθηκε στην στροφή Λεμιτόμο, αυτή τη στροφή της Κανελοπούλου. Ο Γιώργος Αβραμόπουλος έχασε τη ζωή του σε σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με γιοταχή. Είναι συγκλονισμένοι οι συναδελφοί του στο Δήμο Πατρίων, ενώ επανέρχονται οι εκκλήσεις για επιτέλους παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. Μιλάμε για μια στροφή η οποία είναι ηλίου φαϊνότερο από τότε που δημιουργήθηκε, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις και θα προκαλούσε δυστυχήματα. Και δυστυχώς έως τώρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση σε αυτή τη στροφή φωνιά, η οποία καραδοκεί ιδιαίτερα για τους μοιημένους, για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς την τεράστια κλίση αυτή της στροφής. Το δυστύχημα συνέβη στη μεγάλη στροφή αυτή της Κανελοπούλου λίγα μέτρα μετά τα πρατήρια καυσίμων, όταν σύμφωνα με πληροφορίες επιβατικό αυτοκίνητο που κινείται στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος και η οποία κινείται βέβαια στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο ναυάτης της μηχανής να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι προσπάθειες ήταν μάταιες, καθώς ο άτυχος πατρινός, ο Γιώργος Αβραμόπουλος, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ΕΚ λοιπόν εργαζόταν επί σειρά ετών στην υπηρεσία καθαριότητας και συγκεκριμένα στον σκοπιδότοπο της Ξερόλακας, όπου είχε κερδίσει την εκτίμηση όλων για την εργατικότητα, τη συνέπεια και τον μη λύχιο χαρακτήρα του. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο που εκτελούσε με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του, υπηρετώντας έναν έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της αυτοδιοίκησης. Όμως για ακόμα μια φορά έρχεται στο προσκήνιο το θέμα της επικινδυνότητας αυτής της συγκεκριμένης στροφής, εκεί στην οδό Κανελοπούλου. Οι κάτοικοι, οδηγοί, όλη η Πάτρα έχει επισημάνει εδώ και πολλά χρόνια. Το σημείο αυτό έχει περιορισμένη ορατότητα, μεγάλη κλίση και βέβαια αυξημένο κίνδυνο εκτροπής ή και εισόδου οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, είτε ανόδου είτε καθόδου. Ξέρουμε όλοι ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά τέτοια τροχαία ατυχήματα στο ίδιο σχεδόν σημείο, με αποτέλεσμα να επανέρχονται κάθε φορά οι εκκλήσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Και το αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει υπάρξει. Και εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα που δυστυχώς έρχεται ξανά στην επικαιρότητα μετά από ένα δυστύχημα. Πότε επιτέλους θα γίνουν αυτές οι επιβεβλημένες παρεμβάσεις?

Για να δούμε τώρα τι γίνεται στο κέντρο της Πάτρας, όπου έχουμε μία ευχάριστη εκπλήξη, όπως τη διαβάσαμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, καθώς έχουμε την αποκατάσταση του εμβληματικού αναβλητήριου της πλατείας Όλγας. Μιλάμε για το κέρατο της Αμάλθειας, το διατηρητέο αυτό μνημείο, ένα συντριβάνι μεγάλης αξίας και σπουδαίας ιστορίας. Μιλάμε για ένα συνολικό έργο ανάπλασης πλατείας που δεν έχει παραδοθεί, καθυστερήσει πάρα πολύ, ωστόσο. Ευχάριστη έκπληξη είναι το γεγονός ότι το συντριβάνι αποκαταστάθηκε, έχει γίνει καινούργιο, έχουν σβηστεί τα συνθήματα, οι μπογιές, τα σπρέι από τη λεκάνη και φυσικά από το ίδιο το μνημείο που το είχαν μεταμορφώσει σε καρνάβαλο. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια το ξαναβλέπουμε στην κανονική του μορφή. Η αποκατάσταση έγινε από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων, με την εποπτεία βέβαια και καθοδήγηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, και μιλάμε για ένα συντριβάνι το οποίο θα το χαρούμε, για πόσο δεν ξέρω βέβαια, γιατί ξέρετε οι γνωστοί άγνωστοι ανεγκέφαλοι Καραδοκού να πάνε πάλι να το βανδαλίσουν. Μιλάμε πάντως όμως για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Πάτρας. Αποκτάει και πάλι τη θέση που το αξίζει στην καθημερινότητα της πόλης. Μιλάμε για το κέρατο της Αμάλθειας, το οποίο αποκαταστάθηκε πλήρως, εντυπωσιάζει πλέον με τη νέα του όψη, αφήνοντας, όπως σας είπα, πίσω αυτές τις θλιβερές εικόνες εγκατάλειψης και βανδαλισμών που το συνόδευαν τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για το μπρούτζινο αυτό γλυπτό, το οποίο δεσπόζει και πάλι στο κέντρο της μαρμάρινης λεκάνης, έχοντας ανακτήσει την αισθητική του αλτιότητα, ενώ ολόκληρη η σύνθεση έχει πλέον τη μορφή που είχε σχεδιαστεί πριν από 1,5 και πλέον αιώνα. Γιατί δεν μιλάμε για ένα απλό συντριβάνι, μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο το οποίο συνδέεται με την πορεία της Πάτρας κατά τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, αγοράστηκε στη Γαλλία το 1874 και τοποθετήθηκε στην πλατεία Όλγα στην ίδια περίοδο με τα ιστορικά συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, έτσι αποτυπώνοντας την ευρωπαϊκή αισθητική και το νεοκλασικό χαρακτήρα που αποκτούσε τότε η πόλη της Πάτρας. Το γλυπτό παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό μύθο του κέρατος της Αμάλθειας, συμβόλου αυθονίας, ευημερίας και γενναιοδόρειας, και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι επιλέχθηκε για την Πάτρα εκείνης εποχής, όταν βέβαια η πόλη γνώριζε μεγάλη οικονομική άνθηση χάρη στο εμπόριο της σταφίδας και αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της χώρας. Για όσους θυμόσαστε το αναβλητήριο αμαυρωμένο, μπογιατισμένο, βανδαλισμένο, είναι μια ευχάριστη έκπληξη να το δείτε από τα κυκλειδώματα που υπάρχουν, γιατί μέσα δεν μπορείτε να μπείτε στην πλατεία. Αποκατεστημένο, πραγματικά είναι μια όαση μέσα σε αυτή τη θλιβερή ανάμνηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια από αυτό το μνημείο. Δεν ξέρω βέβαια, ελείψη δημοτικής αστυνομίας, εάν και πόσο θα παραμείνει αυτό το μνημείο αλόβητο από τους καταστροφείς, από τους βανδάλους. Βέβαια η πλατεία ακόμα δεν έχει παραδοθεί, είναι κλεισμένη. Ο φακός της Πελοποννήσου μπήκε μέσα όμως στο εργοτάξιο, αποτύπωσε το μνημείο και πραγματικά η εικόνα του είναι εντυπωσιακή.

Στο Real μαζεύουν υπογραφές για την κολύμβηση και τις απαγορευτικές πινακίδες που έχουν προκαλέσει σύγχυση. Το ξέρουμε, μιλάμε για τη ζώνη αυτή που απαγορεύεται η κολύμβηση μαζί με τις άλλες δραστηριότητες της καλοκαιρινής, δηλαδή ψαροντούφεκο, ψάρεμα κτλ. Καταδύσεις. Υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τα πραγματικά όρια της απαγόρευσης της κολύμβησης εκεί κοντά στο κάστρο του Ρίου, δηλαδή εκατέρωθεν της γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει ήδη σε συλλογή υπογραφών ζητώντας να αποσαφινιστεί το καθεστώς που τελικά ισχύει για την κολύμβηση στην παραλία δυτικά του κάστρου του Ρίου κοντά στη γέφυρα Ριοντήριου. Η Πελοπόννησος παρουσιάζει αυτό το υπόμνημα, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από πολλούς κατοίκους. Θα απευθυνθεί, θα παραδοθεί στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι η ισχύουσα απαγόρευση κολύμβησης ερμηνεύεται λανθασμένα και δεν αφορά τη συγκεκριμένη ακτή. Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η δυτική πλευρά του κάστρου αποτελεί σημείο κολύμβησης για κατοίκους του Ρίου και της Πάτρας εδώ και δεκαετίες, χωρίς, όπως αναφέρεται, να έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της γέφυρας ή την ασφάλεια των λουωμένων. Παράλληλα, στο έγγραφο αυτό, στο ψήφισμα αυτό, σημειώνεται ότι μέχρι φέτος δεν υπήρχε απαγορευτική σήμανση στην περιοχή. Οι συντάκτες του υπομνήματος επικαλούνται την υπουργική απόφαση που απαγορεύει την κολύμβηση κάτω από τη γέφυρα και σε συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη, υποστηρίζοντας όμως ότι η επίμαχη παραλία βρίσκεται εκτός των ορίων που περιγράφονται. Με το αίτημά τους, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Πελοπόννησος, ζητούν από την περιφέρεια να παρεμβεί ώστε να διευκρινιστεί επίσημα ότι η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, εναλλακτικά προτείνουν να επιτραπεί κολύμβηση σε απόσταση έως 100-150 μέτρων από την ακτή προς τη γέφυρα. Η συλλογή των υπογραφών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σας είπα, αυτή την περίοδο, με στόχο να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει ένα κομφούζιο. Ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς πού επιτρέπεται, πού απαγορεύεται, διότι υπάρχει μια ταμπέλα, μια πινακίδα, αλλά δεν υπάρχει και από την άλλη πλευρά να ξέρουν ακριβώς πού απαγορεύεται. Και ξέρετε, ελοχεύει, παραμονεύει, καραδοκεί ο κίνδυνος της επιβολής προστίμου κάποιων εκατοντάδων ευρώ για την παραβίαση αυτής της απαγόρευσης. Έτσι λοιπόν, για όσους παραβούν τα όρια στο Ρίον, που ακόμα είναι δυσδιάκριτα, για όσους όμως τα παραβούν και εντοπιστούν, το μπάνιο λόγω προστίμου θα καταλήξει σε ψυχρολουσία.

0: Μας έχετε επισημάνει για το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου που είναι πραγματικά μια μικρή έρημος και είναι αντιαισθητικό. Μιλάμε για αυτή την νησίδα στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου μετά την ανάπλαση που περιμένει κάποια φυτά. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι θα γίνουν φυτεύσεις εκεί στην ξέρα αυτού του κάτω μέρους της πλατείας Γεωργίου όταν το επιτρέψουν καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες. Θα ξεκινήσει τότε λοιπόν φύτευση καλοπιστικών θάμνων. Ο Δήμος Πατρέων περιμένει να αλλάξει ο καιρός, γιατί η αλήθεια είναι ότι για αυτά να φυτευτούν πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Πάντως πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι η εικόνα της πόλης. Βέβαια, ο τσαλούδια και να βάλεις, δεν σώζεται η εικόνα του κέντρου της πόλης από τα λουλούδια και τα φύτα, διότι στην πλατεία Γεωργίου έχουμε το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είναι πραγματικά σε απερίγραπτα χάλια. Είναι ντροπή της πόλης. Και απ' την άλλη, πρέπει επιτέλους να γίνει μια παρέμβαση στο κέντρο της πλατείας, γιατί εκεί είναι μια αδιάβατη ζώνη. Το καλοκαίρι πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για να αναγκαστείς να διασχίσεις το κέντρο της πλατείας, γιατί είναι τόση η ζέστη, τόσο ο καύσωνας, αυξάνεται από τα πλακάκια, αυξάνεται από τα κτίρια, ιδίως αυτά που έχουν τζάμι στο κάτω μέρος της πλατείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί, για όσους βέβαια το έχετε κάνει, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, είναι πραγματικά μια πολύ γενναία απόφαση κάποιος να διασχίσει ένα μεσημέρι καλοκαιριού την πλατεία Γεωργίου. Εκεί λοιπόν περιμένει ο κόσμος επιτέλους να γίνει μια παρέμβαση. Ξέρετε, η πλατεία τότε είχε σχεδιαστεί με αυτούς τους πίδακες, οι οποίοι έδιναν όχι σκιά αλλά μια δροσιά. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Λειτουργήσαν κάποιους μήνες, όμως μετά σταμάτησαν, γιατί έτρεχε το νερό λόγω της κλίσης της πλατείας. Μετά ξεχαρεμπαλώθηκαν, δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν. Το μόνο που έχουν γίνει μεγάλα τασάκια σε εισαγωγικά για να πετάει ο κόσμος μέσα γόπες και απορρίμματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Πολλοί κάτοικοι λένε ότι αφού δεν λειτουργούν οι πίδακες, ας φυτέψουν δέντρα εκεί, να υπάρχουν σκιά μέσα στην πλατεία. Κάτι το οποίο φυσικά είναι αυτονόητο ότι θα είναι καλοδεχόμενο από όλους μας. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, πάμε για δελτίο ειδήσεων, τοπικές ειδήσεις με την Έλενα Βασιλακόπουλου και επιστρέφουμε για να πάμε στην Ξερόλακα να δούμε ακριβώς τι γίνεται εκεί.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 27 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Data Consultants. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 2 στους 3 πολίτες, ποσοστό 67,1%, θεωρούν ότι ο νόμος βρίσκεται σε τροχιά παρακμής, ενώ μόλις το 19,9% εκτιμά ότι ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες, ποσοστό 77,8%, πιστεύουν ότι η Αχαΐα δεν λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση την προσοχή και τους πόρους που της αναλογούν. Την ίδια ώρα, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν ουσιαστικές πολιτικές και επενδύσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας έστειλε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του Master Plan με έργα όπως η Μαρίνα Μεκαγιώτ μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού. Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κώστα Πελεπτίδη, τέθηκε εκ νέου το αίτημα για απόδραση της χερσαίας ζώνης του Βόρειου Λιμένου στον Δήμο και πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θλίψη στην Πάτρα για το θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην επικίνδυνη στροφή της οδού Κανελοπούλου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν από την Κόρινθο έως το Αντήριο όταν ο οδηγός ύποπτου οχήματος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο, πέρασε ανάποδα από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντηρίου, εμβόλυσε περιπολικό και τελικά διέφυγε πεζός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι σε τρεις περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση από συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τις έρευνες χορήγησης της αγωγής και τις ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν. Θετικά είναι τα μηνύματα από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 12%, με σημαντική άνοδο από τις αγορές της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια προβολής της περιοχής μέσα από το τουριστικό αφήγημα Olympian Land, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλο να αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως προορισμό τεσσάρων εποχών που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Στα αθλητικά, νέα σελίδα ανοίγει η Παναχαϊκή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής, με ανανεωμένο ρόστερ, υψηλούς στόχους και άνοδο και αισιοδοξία ότι η νέα διοικητική προσπάθεια θα επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο έως τους 34 βαθμούς. Από αύριο προβλέπεται νέο κύμα ζέστης με τη θερμοκρασία να αγγίσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοποννήσου FM, ζωντανή ενημέρωση από το ραδιόφωνο σας. Θυμίζω τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2610-312-530. Καλείτε και εκεί οι συνεργάτες της εκπομπής μας, η Μαρία Ανδριανού, η Μαρία Παπαγιώργιου, καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει η Ξερόλογα, καθώς η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Παρά τις προσδοκίες, τις όποιες προσδοκίες για οριστικό κλείσιμο, η εγκατάσταση εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας της μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα των υφιστάμενων κυττάρων. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας ότι τα προβλήματα δυσοσμίας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης παραμένουν, ενώ ζητούν να μπει οριστικό τέλος στη λειτουργία του ΧΙΤΑ και να επιταχυνθούν οι λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Από την πλευρά του Δήμος Πατρών απορρίπτει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος λειτουργεί με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι τα προβλήματα που κατά καιρούς εμφανίζονται είναι περιορισμένα και αντιμετωπίζονται άμεσα. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, η Ξερόλακα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα για την Πάτρα, με την τοπική κοινωνία να αναμένει τις οριστικές λύσεις που συνδέονται με τις νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή. Θέλω τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και για να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί, θα πάμε στην Ξερόλακα. Θα μιλήσουμε με το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδας Ξερόλακας, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, να μας δώσει ακριβώς από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Γιατί άλλο εμείς το ρεπορτάζ που κάνουμε, άλλο το τι μαθαίνουμε, και άλλο να μας μιλήσει ο ένας άνθρωπος ο οποίος ζει καθημερινά αυτή την αφόρητη, πραγματικά αφόρητη κατάσταση. Κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ξερόλακας, είναι μαζί μας. Κύριε Νικολόπουλε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ριγόπουλε και καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε μας, τι ζείτε.
1: Κύριε Ριγόπουλε, αυτό που ζούμε το ζούμε 20 χρόνια. Δυσοσμία, λίμματα, να κυλάνε ανεξέλεκτα, φωτιές, καθολιστήσεις έχουμε ζήσει τα πάντα. Η Δημοτική Αρχή άλλα μας έλεγε, τα παίξτε και εσείς αυτό στην Παρασκευή, τι μας έλεγε. Μας έλεγε ότι θα την κλείσει την Ξερόλακα, και όχι μόνο κλείσιμο το βλέπουμε, βλέπουμε επεκτάσεις, βλέπουμε και ψέματα να μας λένε, όπως μας είπε ο κ. Αναστασίου για το τέταρτο κύτταρο, ότι δεν υπάρχει, ότι ήταν μια ανάπλαση για όβρια ύδατα, και μετά από 20 μέρες στην ΑΕΠΟ μας λέει αδειοδότηση Δευτέρου, Τετάρτου και Πέμπτου κυτάρου. Πώς γίνεται αυτό? Μετά από 20 μέρες να μας δίνει να το αδειοδοτήσει. Δεν είναι παράνομα δηλαδή. Δεν είναι παράνομα. Και τώρα και ο κ. Αναστασίου μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Αυτό το θέμα με το ΧΙΤΑ θα είχε λήξει, κύριε Ριγόπουλε, από την εποχή Φούρα. Όταν ο κ. Φούρας είχε βρει τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, μας έλεγε ο κ. Πελετίδης, αντιδρούσε, γιατί έλεγε θα πάρουν μίζα τον Μπόμπολα. Να θυμάστε.
0: Ναι. Τα θυμόμαστε, ναι.
1: Τα θυμόμαστε και αυτά που καταγγέλνουν τα κάνουν τώρα. Τι κρύβεται τώρα πίσω, γιατί τα κάνει ο Πελετήδης? Δεν θα είναι το φλόκα Πελετήδης τώρα? Κύριε Δικοβουλέ, εδώ πέρα έχουν γίνει, μας λένε, γιατί εδώ γίνουν πράγματα τρελά. Μας λένε για ένα χρόνο ότι θα κλείσει ένα χρόνο. Μας το είπε και ο κύριος Αλεξόπουλος. Είναι δυνατό? Ναι. Πώς θα κλείσει ένα χρόνο από τη στιγμή που δέχεται, ο Φλόκα θα δέχεται για 100.000 σκουπίδια, η Πάτρα έχει 100.000 σκουπίδια και ο Φλόκα θα δέχεται για 55. Πού θα πηγαίνουν τα λίμματα, τα σκουπίδια?
0: Ναι.
1: Τι ξέρω όλα θα πηγαίνουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια πορεία έχω πρώτα απ' όλα. Θυμάμαι επί θητείας Δημαρά ότι πολλοί κατοικοί έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι και φέρετρα είχαν βάλει στο τραπέζι των συνεδριάσεων, έως και με νεκροφόρες έρχονταν. Είχαμε επεισόδια, είχαμε αντιγκλήσεις, είχαμε ένταση. Αυτοί οι κάτοικοι που έρχονταν τώρα, πού είναι?
1: Κύριε Δικόπουλε, αυτοί οι κάτοικοι έχουν μεγαλώσει και εδώ στην Πεμπολή. Είναι αντίθετοι με τον κύριο Πελετήδη, δεν συμφωνούν. Και τι, δεν γίνεται, τι να κάνουν, αφού αυτά τα πράγματα τα λέμε, εμείς τα ξαναλέμε. Δεν γίνεται, κύριε Ρικοπλέ, ο κύριος Πελετίδης να μας λέει για το κλείσιμο και εμείς και να είμαστε μαζί του. Τότε το έκανε για ψηφιακούς λόγους. Τι το έκανε? Αυτό πήρε τη Δημαρχία και εμείς πήραμε τα σκουπίδια. Δεν πάει άλλο. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος εδώ, φωνάζει. Και δεν έρχεται μια φορά εδώ ο κύριος Πελετίδης να μιλήσει με τον κόσμο. Αφού λέει ότι είμαστε λίγοι, γιατί έτσι έχει πει.
0: Θυμάμαι παλιά όταν ήταν αντιπολίτευση, ερχότανε. Και μάλιστα και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Καραθανασόπουλος, έκλεινε με το αυτοκίνητό του την είσοδο της Καρόλακας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς θα θυμόμαστε. Εδώ πέρα μας έχει πει ο κύριος Πελετίδης, η Δημοτική Αρχή, ότι έχουν κάνει αναλύσεις. Τις αναλύσεις αυτές, γιατί δεν μας στηρίζουν? Δεν μας στηρίζουν τις αναλύσεις να δούμε τι γίνεται. Είναι καλές, μπορεί να είναι καλές, γιατί εμείς έχουμε άλλες. Έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Ότι δεν είναι καλές. Και οι γνώσεις τους τα αφήναν τα λύματα και κυλάγανε. Και κάνανε αναλύσεις και βγαίνανε, δεν βγαίνανε καλά τις αναλύσεις. Θα τα δούμε στην πορεία αυτό. Γιατί εδώ παίζουμε με την υγεία μας.
0: Τα δικά σας τα στοιχεία τι αναφέρουν, κύριε Νικολόπουλε?
1: Εμάς ότι δεν είναι καλά τα στοιχεία. Ότι αυτές που έχουν κάνει δεν είναι καλές οι αναλύσεις. Εδώ μιλάμε για πρόστιμα, έχουν φάει, για πυρασφάλεια, μηδαμινή πυρασφάλεια πήγαμε να καούμε την άλλη φορά. Και εγώ ήταν τα σκουπίδια για 20 μέρες στο βιαέριο. Και μας έλεγε ο κ. Πελετίδης ότι το σβήσανε. Βεβαίως οι εργαζόμενοι σβήσανε. Δεν είναι δουλειά τους που σβήσανε οι εργαζόμενοι. Έπρεπε να έχει πυρασφάλεια εκεί πέρα.
0: Τώρα έχει πυρασφάλεια, ξέρω όλα.
1: Δεν ξέρουν, ποιος ξέρει. Εμείς πήγαμε πάνω, είδαμε κάτι, έχουν βάλει κάτι, δεν λειτουργούνε. Μπήκαμε μια φορά να κάνουμε έναν έλεγχο πάνω και είναι μια αυτοψία. Και βγήκε ο κ. Αναστασίου και μας είπε ότι μπήκαμε σαν κλέφτες. Μας είπε και κλέφτες. Εντάξει. Έλεος, λίγο σεβασμού στους κατοίκους. Εμείς τραβάμε τα πάντα εδώ πάνω. Παίζουμε κορώνα γράμμα την υγεία μας. Έχουν καταστραφεί οι περιουσίες μας, τα πάντα.
0: Κύριε Νικολόπουλε, θέλω όσο δύσκολο και αν είναι, έτσι για να καταλάβουμε όλοι. Γιατί εμείς βέβαια είμαστε περαστικοί. Ερχόμαστε, βλέπουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά άλλο είναι να πας 10 λεπτά, μισή ώρα, και άλλο να είσαι κάθε μέρα συνέχεια εκεί. Ποια είναι η καθημερινότητά σας εσείς? Εκεί το καλοκαίρι μπορείτε, για παράδειγμα, να ανοίξετε τα παράθυρά σας, να κάτσετε?
1: Όχι, βέβαια, όχι. Ούτε παράθυρα μπορούμε να ανοίξουμε. Καταρχήν, η περιοχή εκεί πέρα έχει σταματήσει η βλάστηση. Για ένα περίεργο τρόπο εκεί πέρα έχει σταματήσει η βλάστηση. Οι καλλιέργειες που τις έχουν ελέγξει, τις καλλιέργειες που βγαίνουν και πάνε και στις λαϊκές αγορές και στην τραπέζι του σπιτιού μας, παντού. Το λάδι που τρώμε. Έτσι έχουν ελεγχθεί τα λύματα. Εγώ προσωπικά έχω ένα χωράφι και μετά έχω μαζί σποντέλιες. Γιατί πάνε τα λύματα μέσα και φοβάμαι. Είναι πολλά, κύριε Ρηγόπουλε. Εσείς τα ξέρετε, γιατί είστε παλιός δημοσιογράφος, τα έχετε ζήσει και τα ξέρετε. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, γιατί δεν ενημερώνει ο Δήμος Πατρέων από τη σελίδα που έχει ότι την τάδε ημερομηνία κάναμε ανάλυση. Αυτά βγήκαν. Και μας ανεβάζει, άμα είναι να κόψει καμιά κορδέλα, καμιά συγκέντρωση ή τίποτα τέτοια.
0: Αν είχατε απέναντί σας στον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του λέγατε?
1: Θα του λέγαμε ότι μας κοροϊδεύσε. Εμείς είμαστε μαζί του, πηγαίναμε και εμείς με τις νεκροφόρες. Βεβαίως πηγαίναμε, δεν το κρύψουμε. Αλλά πηγαίναμε για να κλείσει ο Χιτά αυτά που μας είχαν πιστέψει. Αλλά είδαμε άλλα, τελείως διαφορετικά πράγματα. Τι άλλο να του πούμε? Του πούμε τα κάνει καλά, δεν τα κάνει καλά. Εδώ καταστράφηκαν. Και το δρόμο που λέει, που πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τη Βούντενη, λέτε?
1: Για τη Βούντενη και το αρχαιολογικό χώρο που... Όχι τη Βούντενη, στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν μπαίνει στη Βούντενη ο δρόμος.
0: Α.
1: Στο χωριό. Πήγε και ένωσε τον αρχαιολογικό χώρο με την πύλη των σκουπιδιών της Ξερόλακας. Αντί να ενώσει τον αρχαιολογικό χώρο με το χωριό της Βούντενη, να αναδειχθεί και τα χωριά και αρχαιολογικός χώρος, πήγε και το... Εντάξει, δεν ξέρω ποιες κάνει αυτές τις μελέτες. Είναι ένας δρόμος, πολύ ωραίος δρόμος, πάρα πολύ ωραίος, σύγχρονος δρόμος, με τα πεζοδρόμια, με τα πάντα, αλλά είναι άχρηστος. Εκεί αν περνάνε 2 αυτοκίνητα την ημέρα.
0: Εδώ παίρνω τώρα, έχω πάρει 2 μηνύματα από κατοίκους, οι οποίοι λένε ότι κάθε μέρα τα ζουμιά τρέχουν. Είναι η κατάσταση εφιαλτική. Ποιος θα λογοδοτήσει, μας λένε εδώ οι κατοικοί.
1: Βεβαίως. Όποτε και να πάμε από εκεί, πρέπει να καθόμαστε, δηλαδή, να κοιτάμε το ποτάμι. Κατέβασε, έβρεξε, τρέχουμε να δούμε, να δούμε, βγήκανε μαύρα, κόκκινα, άσπρα. Να φτιάξουν στην τετραγίδη, δεν μπορεί τώρα ο Δήμος να φτιάξει ένα έργο, να μαζεύει τα τετραγίδια. Εδώ γίνονται γέφυρες, κύριε Ριγόπουλε. Εδώ μιλάμε για την υγεία μας, δεν μιλάμε τώρα για ένα δρόμο κομμένο και δεν άνοιξε. Δεν διαμαρτυρόμαστε. Εδώ μιλάμε για την υγεία μας, εδώ μιλάμε για ό,τι πολύτιμότερο έχουμε, που δεν το συμβιβάζουμε εμείς με τίποτα. Και θα μας δουν μπροστά τους συνέχεια να μας βλέπουν. Έχει κορεστεί. Στο ένα κύτταρο, κύριε Σφαλετίδης, κάναμε απεργίες εγώ μπροστά στην πύλη να μην γίνει το δεύτερο. Και έχει κάνει πέντε. Και το τείχος αντιστήριξης, κύριε Ριγόπουλε, το ξέρετε, έχετε χειραγίσει και έχει γύρει, πώς να το πω, έχει ραγίσει.
0: Ο τείχος αντιστήριξης.
1: Βεβαίως. Έχει γίνει μελέτη. Οι εργαζόμενοι έχουν στείλει email στο Δήμο ότι κινδυνεύουν. Το ξέρετε σε αυτό.
0: Έχουν στείλει email.
1: Οι εργαζόμενοι μέσα.
0: Οι εργαζόμενοι έχουν στείλει email.
1: Βεβαίως. Ότι κινδυνεύουν για τα ποντίκια, γιατί μεταφέρουν, λέει, ασθένειες στην οικογένειά τους. Έχουν δημοσιευτεί, δηλαδή. Τα λέμε εμείς από το μυαλό μας. Θα δούμε καμιά φωτιά πάλι τώρα και θα τρέχουμε και θα λέμε να έρχεται ο Κουτσούμπας και να τους λέει ότι ο Χιτάλης δεν διάψει. Γιατί έτσι και του είχαν πει στις προηγούμενες φωτιές. Και δεν κάνει επισήμψη Κουτσούμπας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να βρεθεί λύση και να βρεθεί σύντομα λύση. Όχι προσωρινές λύσεις. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει εδώ, φωνάζει.
0: Εδώ να μεταφέρω κάποια μηνύματα που έχω πάρει. Ένας ακροατής μας λέει: το καλοκαίρι η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Δεν μπορούμε ούτε τα παράθυρα να ανοίξουμε όταν υπάρχουν οσμές. Άλλος μας γράφει: οι κάτοικοι έχουμε κουραστεί από τις υποσχέσεις. Θέλουμε έργα και όχι άλλες εξαγγελίες. Επίσης μας λέει άλλος κάτοικος: κάθε φορά ακούμε για παράταση. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν οριστικές λύσεις. Ζούμε με τη δυσοσμία χρόνια. Θέλουμε επιτέλους συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο. Άλλος κάτοικος μας γράφει εδώ: ζητάμε σεβασμό στην ποιότητα ζωής μας και ουσιαστικό διάλογο με τη Δημοτική Αρχή. Επιτέλους πρέπει να μας ενημερώσουν. Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ξερόλακα, αφορά ολόκληρη την πόλη και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα σκουπίδια της. Ένας άλλος κάτοικος μας γράφει: ελάτε πάνω να μείνετε μία μέρα στο σπίτι μου και αν μπορέσετε θα στο χαρίζω.
1: Ορίστε. Εμείς τα ακούμε κάθε μέρα, τα ζούμε εμείς. Εμείς προσωπικά τα ζούμε.
0: Αυτό που έχω ακούσει, κύριε Νικολόπουλε, ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά καρκινοπαθών λόγω της Ξερόλακας, ισχύει?
1: Υπάρχουν τώρα λόγω της Ξερόλακας, υπάρχουν πάρα πολλά. Πολύ, πάρα πολλοί καρκινοπαθείς. Τώρα αυτό θα μας το πει ένας ειδικός που ξέρει από τι προέρχεται. Εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν είμαι γιατρός και προέρχεται από την Ξερόλακα. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ θέλω να μας δώσει ένα χαρτί η Δημοτική Αρχή, ένας υπεύθυνος τέλος πάντων, ότι αυτά τα λύματα που τρέχουν, η δυσοσμία και όλα αυτά δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Μπορεί να μας δώσει αυτό το χαρτί. Ποιος βάζει μια υπογραφή σε το χαρτί?
0: Ναι. Άρα πιστεύουν, κύριε Νικολόπουλε, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία επί φούρα να έχει λυθεί το θέμα, έτσι?
1: Βεβαίως. Αφού εκεί θα κατάγει το θέμα και το ήξερε ο κ. Σπερατζής, θα πήγαινε εκεί. Αλλά έκανε την προκλητικότητα αγώνα και καλά έκανε, βέβαια. Εμείς οι συστέμοι που το πιστέψαμε. Εντάξει, και εμείς οι συστέμοι, αλλά... Τα ψέματα, κύριε Ριγόπουλε, να ξέρετε, τα ψέματα ποτέ δεν πίνουν σε καλό. Το ξέρετε αυτό. Γιατί μιλάμε για ψέματα πάνω στις ζωές ανθρώπων. Πάνω στην υγεία ανθρώπων, μάλλον.
0: Ναι, αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Τώρα, για να κλείσουμε, εσείς ζητάτε ραντεβού με τον Δήμαρχο, ζητάτε με τον αρμόδιο τη Δήμαρχο ενημέρωση. Τι ζητάτε σε αυτή τη φάση?
1: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε κάνει ραντεβού και με τον κύριο Αλεξόπουλο και με βουλευτές και με για ενημέρωση, να ενημερώσουμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη έχουμε μιλήσει. Και με τον κύριο Πελετίδη ξέρουμε τι θα μας πει, τα έχει πει πάλι και θα κάνουμε και ραντεβού και μαζί, εννοείται, και τον κύριο Αντιδήμαρχο. να δούμε τι μέλη γενέστε, δηλαδή αυτό το πράγμα στο ένα χρόνο, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ένα χρόνο λειτουργία σου, κοιτά 15 χρόνια λέει η καταστάσεις. Και θα βγει με τα σκουπίδια, πού θα πηγαίνουν, αφού για 100.000 τόνους είναι της Πάτρας μόνο. Και ο Φλόκα θα είναι για 55.000 τόνους. Που μας λέει δεν θα λειτουργήσει, θα... ούτε μία στο εκατομμύριο. Μακάρι να φύγει. Γιατί κάποτε μας λέγανε για αναπλάσεις απάνω για πράσινο τοπίο και τέτοια θα γίνει εδώ και το κοιτάγανε και το κάνανε και τον άλλο. Αν θυμόσαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει γίνει ο αρχαιολογικός χώρος που δεν πατάει άνθρωπος εκεί. Άνθρωπος δεν πατάει. Πώς θα πάει να περάσει το σκουπίδι απάνω. Δεν σεβόνται λίγο το πολιτισμό μας. Πηγαίνανε το καλοκαίρι, θυμάμαι πέρυσι καλοκαίρι, ανθρώπια πάνω και πήγαιναν περίπατο. Έτσι, και βάζανε την μπλούζα στη μύτη και τρέχανε να πάνε στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μια η Ξερόλακα είναι ένα νεκρό τοπίο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τα σπίτια, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που σας είπε στο μήνυμα, ναι, θέλουν να τα πουλήσουν, να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να τα πουλήσουν οι άνθρωποι.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ που μας λέει ότι αν δεν ήταν δικό μας το σπίτι θα είχαμε φύγει. Και αν το πουλήσει, ποιος θα το πάρει?
1: Αυτό λέμε. Αυτό
0: και να το χαρίσει, να το πάρει κάποιος. Το ανοίγει ψέματα.
1: Θα να πληρώσει και να παίξει τη ζωή του κοροναγράμμα. Όχι. Και εμείς να πούμε. Και εγώ, ο πατέρας μου, εντάξει τώρα. Πήγαινε ένα χτύμα που είχαμε εκεί και με το που πήρε τη στέξη του αρρώστησε και πέθανε. Τι να σας πω τώρα, εγώ στο μυαλό μου μέσα παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αρρώστησε από καρκίνο και πέθανε. Εντάξει, δεν είπα εγώ τώρα ότι είναι συγκεκριμένα σίγουρα από εκεί. Θέλω να λέω ότι. Όλα παίζουν στο μυαλό μας. Όταν βλέπετε λίμματα, εμείς δεν κάναμε ανάλυση εμείς. Εμείς σαν πολίτες. Κάναμε ανάλυση εμείς και τη βγάλαμε και μας λέγανε ότι ήταν η περίοδος που έρχονταν τα καμένα φερτά υλικά και τέτοια. Δηλαδή είχε πιάσει, εμείς κάναμε 2 Δεκέμβρη την ανάλυση και η φωτιά είχε πιάσει 13 Αυγούστου. Το πεντάμινο αυτό δηλαδή, τι γίνεται, τρέχανε τα λίμματα και τα αφήνανε, ξέρανε. Κύριε Ρικόπουλε, θα βγουν στοιχεία άλλα. Θα βγουν αναλύσεις που έχει κάνει ο Δήμος και είναι όλα εκτός ορίων, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα εκτός ορίων είναι εις γνώση του Δήμου. Γιατί ο Δήμος τις έκανε. Και όταν είναι εις γνώση τους, τα αφήνουν και

0: Πληροφόρος ορίζοντα. Αν έχει πάθει μια στολή, να το έχω πει 100 φορές, γιατί θα γίνει μια βλάβη τέτοια στην ΔΕΙΑ. Φυσική φθορά δηλαδή. Πέρασαν από την ΕΣΠΑΣΗΝΑ και τρέχουν ζημιά και μπουν οι συγχωρήσει μέσα στη σωλήνα. Τι θα γίνει, ξέρετε τι θα γίνει. Ναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο, εντάξει, λίγο σεβασμός και λίγο να δώσουμε την προσοχή μας. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Αν είχατε μπροστά σας τον Δήμαρχο, τι θα του λέγατε τώρα?
0: Τι να του πούμε τον Δήμαρχο, ότι μας κοροϊδέψε, ότι αυτά που ό,τι είπε δεν τα έκανε, δεν τα έφερε εις πέρα, δηλαδή μας έλεγε ότι θα βγει Δήμαρχος συνάλλη με ένα κλίνι ξερόλακα. Πρώτο σέλιδο, ότι θυμάστε που το παίζαν οι εφημερίδες. Κλίνι ξερόλακα. Έχουν περάσει 15 χρόνια, 14 όπως έχουν περάσει, όχι μόνο η Τουρκία, είναι και σε χειρότερη φάση ξερόλακα. Έχουν φτάσει στα 5 κύτταρα, το βιάριο δεν καίγεται, το πιο βασικό δεν το είπαμε, για το βιάριο. Για τους υπηρεσίους που δεν λειτουργούν οι υπηρεσίοι, κύριε Ριγόπουλε.
1: Ναι.
0: Μερική έκρηξη μπορεί να γίνει.
1: Και
0: να φτάσουν να γίνουν καθολύσεις και να φτάσουν κάτω στο Ολύμπιο να φτάσει το καθολύσεις.
1: Δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες για την καύση του βιαερίου.
0: Ναι. Και γίνεται συμπίκνωση μέσα στη συμπίεση, πρέπει να το πω. Τι θα γίνει αυτό? Αυτό όταν δεν καίγεται είναι επικίνδυνο.
1: Είναι προφανές. Κύριε Νικόλοπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα επιδιώξουμε να έχουμε και απαντήσεις από το Δήμο Πατρίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας της Ξερόλακας, νομίζω δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Αν μας ακούνε τη Δημοτική Αρχή, ας πέφσουν εκεί να μιλήσουν με τους κατοίκους και να τους εξηγήσουν και να τους δώσουν χρονοδιαγράμματα, αν υπάρχουν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ριγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού, η Μαρία Παπαγιώργιου ήταν και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καταγράφοντας τα δικά σας μηνύματα στο 2610 312 530. Από όλους εμάς, ευχές για καλή μέρα, καλή εβδομάδα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Αυτό που κάνει ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι να αφήνει χώρο για διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, δήλωσε στο Fox News ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα συνεχίσει να τηρεί την πάυση των επιχειρήσεών της όσο πράττουν το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα πάντως με το Reuters και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς ελήφθη μετά από εισηγήσεις κορυφαίων στρατιωτικών συμβούλων που εξέφρασαν ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων των πυρομαχικών. Υποχωρούν λόγω των τελευταίων εξελίξεων οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε πριν από λίγο στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 5,25%. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του συγκαλεί στις 12 ώρα Ελλάδος ο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία εδώ και μέρες πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό και το νέο κύμα καύσεων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το βασικό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία αλλά και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις ανάμεσα τους και ένα παιδάκι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου από το εμβληματικό Space Needle. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν έχει αποσαφινιστεί αν ο δράστης ήταν ένας ή περισσότεροι. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ξεκινάει στις 11, δηλαδή σε μία ώρα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Στη Βουλή το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος και αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή του στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ένα προϊόν και barcode την υφιστάμενη και νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η εφαρμογή του προγράμματος, είπαμε, ξεκινάει στις 31 Αυγούστου, θα διαρκέσει και έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Πηγές της Αμαλίας αναφέρουν πως πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με την ιδιότητά του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το παρόν θα δώσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους ανατωθούν τα ζώα τους. Πλήρη στήριξη έως και την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης, οι οποίοι στις 10.30, δηλαδή σε μισή ώρα από τώρα, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ άλλων, μέσα στις επόμενες δεκαετίες και έως το 2050, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει στα 34 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024, όπου διαγνώστηκαν με την νόσο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, τόσο ως προς τα νέα περιστατικά, όσο και ως προς τη θνησιμότητα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο Peloponnesos FM 103,9 και η εκπομπή Όλα Λέγονται. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Παπανδρέου. Η συνάδελφος η Μαρίνα Ριζογιάννη μας αποχαιρέτησε για καλοκαίρι. Της ευχόμαστε καλή ξεκούραση, καλές διακοπές αν μας ακούει και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σήματος του Peloponnesos FM. Μαζί θα είμαστε πάλι κοντά με τη Μαρίνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τα μέσα περίπου Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν εμείς για αυτή την εβδομάδα και μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, θα πάμε μαζί στο μικρόφωνο με τον Σωτήρη Παπανδρέου, για να κλείσουμε κι εμείς σιγά σιγά αυτή την ραδιοφωνική σεζόν και να μείνουμε έτσι στα τελειώματα αυτού του καλοκαιριού, μέχρι να έρθει και η δική μας η σειρά, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε με την καλοκαιρινή μας άδεια. Φυσικά μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει και μέχρι το τέλος αυτή τη σεζόν το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μαζί με το πρώτο, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Το κύμα δροσιάς που έχει απλωθεί πάνω από τη χώρα από την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από αυτό το ξαφνικό και αναπάντεχο, θα λέγαμε έτσι, έστω και σύντομο κύμα κακοκαιρίας, παραμένει και σήμερα στην περιοχή, αν και από αύριο οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να αλλάζουν. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει το πολύ μέχρι 32 βαθμούς, μια χαρά για τα δεδομένα της εποχής. Και από αύριο όμως το θερμόμετρο, ο υδράργυρος, θα αρχίσει να παίρνει πάλι την ανιούσα. Αύριο προβλέπεται μέχρι 35 βαθμούς. Τετάρτη το θερμόμετρο θα δείξει 38, για την Πάτρα μιλάμε. Και κάπου εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε να παραμείνει το θερμόμετρο και να μην δούμε έτσι πάλι σαραντάρια. Αλλά και πάλι και το 38 δεν θα λέγαμε ότι χάθηκε και ο κόσμος ή ότι θα καούμε. Είναι μια υψηλή θερμοκρασία, αλλά προβλεπόμενη για τα δεδομένα του καλοκαιριού για τα τέλη Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως στην νοτιοδυτική Ευρώπη το θέμα δεν πάει καλά σε σχέση με τις μεγάλες πυρκαγιές. Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές κρίσεις των τελευταίων 10 ετιών. Καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται σε αυτές τις δύο χώρες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και μαζικές εκενώσεις. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η παραδεταμένη ξηρασία και η ισχυρή άνεμη δημιουργούν συνθήκες που δυσκολεύουν δραματικά το έργο της κατάσβεσης. Κατάσβεση στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας και η Ελλάδα. Έχουν αποσταλεί εκεί δύο καναντέρ μαζί με τα πληρώματά τους. Στην Γαλλία να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέτωπο εξελίσσεται κοντά στο Μπορντό. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 420.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, ενώ περισσότεροι από 260.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά. Το πύρινο μέτωπο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό, ενώ μέχρι και χθες και σήμερα οι αρχές βρίσκονταν σε ετοιμότητα, έχοντας ακόμα και σενάρια εκένωσης της πόλης. Μιλάμε για τον Μπορντό, κυρίες και κύριοι, έτσι καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για μια μικρή πόλη. Ωστόσο οι γαλλικές αρχές χαρακτηρίζουν προφανώς την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όπως είπαμε. Επίσης να πούμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και εθελοντές. Μέχρι τώρα έχουν τραυματιστεί δεκάδες πυροσβέστες. Περισσότερα από 240 σπίτια έχουν καταστραφεί και χιλιάδες άνθρωποι, όπως σας είπαμε, έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και φιλοξενούνται σε προσωρινές δομές ή σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια. Δραματική εξίσου είναι η εικόνα στην Ισπανία. Εκεί 116.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και τα μέτωπα
που έχουν εκδηλωθεί βρίσκονται κοντά στη Βαλένθια και στο Τολέδο. Εκεί έχουμε έναν θάνατο από έναν οδηγό αυτοκινήτου που εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Και όλα αυτά τι μας φέρνουν στο μυαλό, στις σκέψεις, στο νου, αυτά που ζήσαμε κι εμείς και θα λέγαμε που ζούμε σε τακτική βάση και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θυμάστε εκείνη τη χρονιά στην Εύβοια που κι εγώ ήταν ο τόπος και τότε οι αρχές έσπευδαν και έδιναν εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων από τα πύρινα μέτωπα και τι είχαμε αντιμετωπίσει, τι είχαμε ζήσει τότε, τα θυμάστε και τα γνωστά συνθήματα που είχαν μείνει. Επειδή έσπευδαν οι αρχές να απομακρύνουν, να προστατεύσουν τον κόσμο από πιθανές περιπτώσεις απώλειας ανθρώπινων ζώων. Εδώ βλέπουμε έχουν απομακρυνθεί στη Γαλλία, το επαναλαμβάνω και πάλι για να έχουμε έτσι το μέγεθος, 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και έχουμε μόλις ένα νεκρό στην Ισπανία από έναν οδηγό που εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Και εδώ είχαμε, θυμάστε, τα γνωστά συνθήματα. Γιατί οι αρχές δεν επέτρεπαν στον κόσμο να παραμείνει μπροστά στις εστίες και να αναλάβει αυτό στην ουσία την κατάσβεση των πυρκαγιών. Το έχουμε πει και πάλι, η κατάσταση έχει αλλάξει. Βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Οι καταστροφές πλέον και οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτητα που ούτε καν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να μεταφερθούν όχι απλά εκατοντάδες μέτρα, ακόμα και χιλιόμετρα μακριά και να βρεθείς εγκλωβισμένος και να χάσεις τη ζωή σου από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς να το αντιληφθείς. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να τις διαχειριστούν μόνο εξειδικευμένοι άνθρωποι και τα απαραίτητα μέσα προφανώς. Και όπου χρειάζεται και εθελοντική εργασία, οι αρχές μπορούν να καλέσουν ανθρώπους να σπεύσουν να τους βοηθήσουν, αλλά έχοντας προφανώς και την απαραίτητη γνώση και εμπειρία αλλά και ικανότητα. Αυτά με τις φωτιές. Εδώ ελπίζουμε να έχουμε ένα ομαλό καλοκαίρι. Φαίνεται ότι είδατε και οι καιρικές συνθήκες σε πολύ μεγάλο βαθμό θα λέγαμε ότι συμβάλλουν στο αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι το αποτέλεσμα της ακραίας ξηρασίας που έζησαν αυτές οι δύο χώρες στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, έτσι, στις αρχές καλοκαιριού. Θυμάστε τι γινόταν εκεί. Ο κόσμος έτρεχε να βρει δροσία, λίγη δροσία, ακόμα και μέσα στα ποτάμια. Αυτό που βλέπουμε σήμερα προφανώς είναι το αποτέλεσμα αυτού του κύματος ξηρασίας που έπληξε τις χώρες αυτές της δυτικής νοτιοδυτικής Ευρώπης. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, όποτε έχουμε ζήσει κύματα και περίοδους έντονης ξηρασίας, ζούμε μετά το αποτέλεσμα αυτής των κλιματικών συνθήκων ως μεγάλες πυρκαγιές. Φέτος που είχαμε πολύ έτσι μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων, προφανώς και αυτό έχει παίξει το ρόλο του, έτσι. Η γης έχει εμποτιστεί με μεγάλες ποσότητες υγρασίας και δεν υπάρχουν τόσο σοβαρές συνθήκες και καταστάσεις που να επιτρέπουν την εκδήλωση πυρκαγιών με το παραμικρό, έτσι. Είναι και αυτό μια εξήγηση που δίνεται από τους ειδικούς. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα μπροστά μας σημαντική έτσι χρονική περίοδο καλοκαιρινή με τις συνθήκες που ξέρουν πολύ καλά ότι μπορεί να ευνοήσουν την εκδήλωση πυρκαγιών, και εδώ στη δική μας περίπτωση μιλάμε για τους ισχυρούς ανέμους. Έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, έχουμε μπροστά μας τα μπουρίνια, οπότε η προσοχή θα πρέπει να είναι πάντα εδώ. Δεν ξεκίνησαμε καλά στην επικαιρότητα, την τοπική, στην Πάτρα, και μιλάμε για το θανατηφόρο τροχείο που είχαμε χθες το απόγευμα στην οδό Καναλοπούλου, εκεί λίγο στην έξοδο ή στην είσοδο από ποια πλευρά του δρόμου κινείστε αναλόγως αυτής της μεγάλης και επικίνδυνης τροφής. Μιλάμε για το θανατηφόρο που είχαμε χθες με νεκρό τον Γιώργο Αβραμόπουλο, δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Πατρέων. Εργαζόταν ο άνθρωπος αυτός στον τομέα καθαριότητας, στην Ξερόλακα, στο Χιτά Ξερόλακας. Οδηγούσε μηχανή και κατέβαινε την Κανελοπούλου. Εκεί είχαμε μία πλάγιο με τοπική σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
εκεί λίγο πριν τα, ή λίγο μετά τα πρατήρια καυσίμων στη μεγάλη στροφή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον ακαρίαιο θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου έπειτα από αυτή την σφοδρή σύγκρουση. Μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, εκεί ο δρόμος το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει όλοι όσοι οδηγούμε, το βλέπουμε ότι δεν είναι εκεί η φυσιολογία αυτή η στροφή, δεν είναι για να κινήσεις αυτό το κομμάτι του δρόμου χωρίς την απαραίτητη προσοχή και κυρίως με χαμηλή ταχύτητα, γιατί δεν αργεί η στιγμή που μπορεί να φύγεις, να βγεις από την πορεία σου.

Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την απόφαση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις σημαντικές αλλαγές εν ώψη αυτής της ψηφοφορίας. Ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, το πρώτο κεφάλαιο της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση, με την Εθνική Αντιπροσωπεία να καλείται να αποφασίσει ποια άρθρα θα χαρακτηριστούν αναθεωρητέα και θα ανοίξουν κατά συνέπεια τον δρόμο για τις αλλαγές, αλλά από την επόμενη Βουλή, όχι από αυτή που έχουμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει πρόταση για την αναθεώρηση 33 άρθρων, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις να αφορούν τρεις σημαντικές κατευθύνσεις: τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη σχέση πολιτείας και εκκλησίας, την ανώτατη εκπαίδευση, το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά τρεις είναι, όπως είπαμε, οι σημαντικές κομβικές αλλαγές. Το πρώτο είναι η αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Το πρώτο, το άρθρο 86, αφορά στην αλλαγή του καθεστώτος ευθύνης υπουργών. Μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Τη βλέπουμε να εκτυλίσσεται σε όλες τις κυβερνητικές θητείες με τον ένα τον άλλο τρόπο. Η πλέον εμβληματική αλλαγή που προτείνει η κυβέρνηση. Η πρόταση προβλέπει την αποσύνδεση της Βουλής από το πρώτο στάδιο διερεύνησης ποινικών υποθέσεων που αφορούν μέλη της κυβέρνησης. Η έρευνα θα μπορεί δηλαδή να διενεργείται από εισαγγελικές αρχές και όχι να πηγαίνει όπως τώρα κατευθείαν με το που πέφτει κάποιος εισαγγελέας πάνω σε πιθανή ποινική ευθύνη υπουργού. Κατευθείαν σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα και στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Και εκεί ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Η έρευνα θα μπορεί πλέον να διενεργείται από εισαγγελικές αρχές σε πρώτη φάση, σε πρώτο βαθμό, ενώ καταργείται η υποχρέωση διαβίβασης κάθε σχετικού στοιχείου στη Βουλή, όπως είπαμε, χωρίς αξιολόγηση. Η κυβερνητική πλευρά υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό τερματίζεται ένα καθεστώς που είχε προκαλέσει, και είναι γεγονός αυτό, έντονη κοινωνική δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, ενώ η αντιπολίτευση ζητά μεγαλύτερες εγκλήσεις ώστε να μην περιοριστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εντάξει, εδώ θα έχουμε πάλι τις γνωστές κόντρες μεταξύ των κομμάτων και θα δούμε, ας ελπίσουμε τουλάχιστον τα κόμματα να επιδείξουν την ανάλογη σοβαρότητα και ωριμότητα πολιτική που χρειάζεται η αλλαγή αυτού του άρθρου και που συμφωνεί σίγουρα όλη η κοινωνία, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία. Έπειτα έχουμε το άρθρο 16, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μεγάλη πολιτική σημασία δίνει σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα, υποκρατική εποπτεία και με την προϋπόθεση της διασφάλισης του υψηλού επίπεδου των σπουδών. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προσελκύσει διεθνή πανεπιστήμια και να ενισχύσει το ρόλο της ως εκπαιδευτικού κέντρου στην περιοχή. Εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει διαφοροποιήσει τη στάση του, καθώς στην παρούσα διαδικασία επέλεξε το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής ψήφου στην επόμενη Βουλή. Θα δούμε πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και σήμερα, αλλά έχει προκαταβάλει την θέση του. Και επίσης έχουμε την αξιολόγηση στο δημόσιο με περιβραβεύσεις και κυρώσεις. Εδώ η αναθεώρηση αφορά το άρθρο 103 για τη δημόσια διοίκηση και η πρόταση προβλέπει συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αμεροληψία, την επαγγελματική ικανότητα και την αποδοτικότητα. Η αξιολόγηση θα αφορά τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους προϊσταμένους τους, ενώ όμως θα μπορεί να προβλέπει επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού για όσους παρουσιάζουν υψηλή απόδοση. Παράλληλα όμως προβλέπονται και συνέπειες για περιπτώσεις ανεπαρκούς απόδοσης, ακόμα και οριστική παύση ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Και αυτό μεγάλο θέμα, γιατί αγγίζει, όπως είπαμε, την καρδιά του δημοσίου. Η ψηφοφορία που θα γίνει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, να πούμε ότι είναι η πρώτη,
Εδώ δεν αλλάζει το περιεχόμενο των άρθρων, αλλά αποφασίζεται ποια από αυτά τα άρθρα μπορούν να αναθεωρηθούν, έτσι. Η τελική διαμόρφωση των νέων διατάξεων θα γίνει από την επόμενη Βουλή, μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Αν ένα άρθρο συγκεντρώσει σήμερα 180 ψήφους, τότε η επόμενη Βουλή θα χρειάζεται 151 ψήφους για την αλλαγή του. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, σήμερα είναι το κομβικό σημείο, οπότε σήμερα θα δούμε ποιοι και ποιες παρατάξεις και ποια κόμματα είναι σε θέση και είναι, έχουν την οριμότητα να συντείνουν και να συμβάλλουν σε αυτές τις αλλαγές. Αντίθετα, αν δεν επιτευχθεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, τότε για να γίνει αλλαγή θα χρειαστεί των σχετικών άρθρων στο περιεχόμενό τους, θα χρειαστεί τότε 180 ψήφους για να προχωρήσει η τροποποίηση. Και θα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία καθιστά αναγκαίες τις πολιτικές συνενέσεις, ειδικά στα άρθρα μεγάλης σημασίας, μεγάλης πολιτικής σημασίας και κοινωνικής επίδρασης. Η Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση επιλέγει να απορρίψει τις αλλαγές με τις οποίες συμφωνεί επί της ουσίας, μόνο και μόνο για να μην ταυτιστεί με την κυβέρνηση. Έχουμε και αυτά τα παιχνίδια, τα πολιτικά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αντιμετωπίζει μια κορυφαία θέσμικη διαδικασία με κομματικά κριτήρια. Το Πασόκ από την πλευρά του, με την θέση του, τονίζει ότι χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση. Θα πρέπει να γίνει από αυτή η συζήτηση από την επόμενη Βουλή, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι μια θετική ψήφος τώρα θα έδινε στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να καθορίσει μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Γι' αυτό και είπαμε ότι κρατάει αυτή την στάση του παρόν.

0: Έχουμε και αρκετά οικονομικά θέματα σήμερα, σημαντικά. Δεν μας φτάνει όμως ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αφήσουμε τα οικονομικά για το τέλος. Μιλάμε για τη νέα επιδότηση στο diesel κίνησης, αλλά και για τον εξοδικαστικό που άνοιξε σήμερα και που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του σε πολλές χιλιάδες ενδιαφερόμενους πολίτες. Θα επιστρέψουμε με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα από το αστυνομικό δελτίο και μιλάμε για το περιστατικό της καταδίωξης που είχαμε χθες. Μια καταδίωξη ενός ανθρώπου που είχε κλέψει αυτοκίνητο από την Κόρινθο και έφτασε μέχρι το αντίριο σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο περνώντας από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στο αντίθετο ρεύμα, και έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα συζήτησης. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά μιλώντας με τους αρμόδιους για αυτό το ζήτημα, γιατί όπως σας είπαμε γίνεται μεγάλη συζήτηση τουλάχιστον και έξω στην κοινωνία αλλά και στο διαδίκτυο. Επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 27 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Data Consultants. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 2 στους 3 πολίτες, ποσοστό 67,1%, θεωρούν ότι ο νόμος βρίσκεται σε τροχιά παρακμής, ενώ μόλις το 19,9% εκτιμά ότι ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες, ποσοστό 77,8%, πιστεύουν ότι η Αχαΐα δεν λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση την προσοχή και τους πόρους που της αναλογούν. Την ίδια ώρα, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν ουσιαστικές πολιτικές και επενδύσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας έστειλε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του Master Plan με έργα όπως η Μαρίνα Μεκαγιώτ μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού. Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κώστα Πελεπτίδη, τέθηκε εκ νέου το αίτημα για απόδραση της χερσαίας ζώνης του Βόρειου Λιμένου στον Δήμο και πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θλίψη στην Πάτρα για το θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην επικίνδυνη στροφή της οδού Κανελοπούλου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σκηνές καταδίωξης εκτελήθηκαν από την Κόρινθο έως το Αντίριο όταν ο οδηγός ύποπτου οχήματος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο, πέρασε ανάποδα από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, εμβόλυσε περιπολικό και τελικά διέφυγε πεζός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι σε 3 περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση από συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τις έρευνες χορήγησης της αγωγής και τις ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν. Θετικά είναι τα μηνύματα από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 12%, με σημαντική άνοδο από τις αγορές της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια προβολής της περιοχής μέσα από το τουριστικό αφήγημα Olympian Land, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλο να αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως προορισμό 4 εποχών που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Στα αθλητικά, νέα σελίδα ανοίγει η Παναχαϊκή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής με ανανεωμένο ρόστερ, υψηλούς στόχους και άνοδο και αισιοδοξία ότι η νέα διοικητική προσπάθεια θα επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο έως τους 34 βαθμούς. Από αύριο προβλέπεται νέο κύμα ζέστης με τη θερμοκρασία να αγγίσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Get it!

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Πελοπόννησος FM 103,9. Ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται, στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου, και πάμε τώρα να δούμε λίγο έτσι αναλυτικά ένα περιστατικό από το αστυνομικό δελτίο που συνέβη χθες τα ξημερώματα και έχει αποτέλεσει, θα λέγαμε, θέμα συζήτησης στα social media τουλάχιστον, αλλά και γενικότερα και έξω στην κοινωνία. Μιλάμε για την καταδίωξη που έγινε χθες στα ξημερώματα, μια καταδίωξη υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με την αστυνομία, που ξεκίνησε από την Κορινθία και κατέληξε στο αντίριο της Ενδολακαρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε εμβολισμό περιπολικού, τον καταζητούμενο να κινείται έτσι επικίνδυνα στην Εθνική Οδό, στον αυτοκινητόδρομο, και τελικά να διαφεύγει πεζός. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, τις υπάρχουσες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για κλοπή που είχε διαπραχθεί στην περιοχή των Μεγάρων. Επέβαινε σε επιβατικό αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα το όχημα εντοπίστηκε κοντά στην Κόρινθο. Ωστόσο, ο οδηγός αγνώρισε τα σήματα των αστυνομικών, δεν σταμάτησε, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε μέσω της Ολυμπίας Οδού. Συνέχισε την πορεία του, κατευθύνθηκε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όπου εκεί εισήλθε ανάποδα στον σταθμό διοδίων, παραβιάζοντας τις μπάρες και προφανώς βάζοντας σε σοβαρό κίνδυνο δύο ερχόμενους οδηγούς αλλά και το προσωπικό της γέφυρας. Εκεί οργανώθηκε επιχείρηση αποκλεισμού του. Κατέληξε σε μια αγροτική περιοχή όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν σε ένα χωράφι. Εκεί όμως δεν κατέστη δυνατόν, κατάφερε να διαφύγει, ήταν και σκοτάδι στην γύρω περιοχή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το περιστατικό έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης από χθες. Και η συζήτηση αυτή επεκτάθηκε σήμερα και στα social media ακόμα περισσότερο. Γιατί βγήκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Ιάσονος Φωτήλας, να συγχαρεί τους αστυνομικούς για την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε αυτό το περιστατικό. Και από κάτω, αν διαβάσετε τα σχόλια, το τι γίνεται, θα καταλάβετε. Δύο σχόλια θα σας διαβάσω μόνο και μόνο, απλά για να αντιληφθείτε έτσι το νόημα. Δηλαδή, τον κυνηγούσε όλη η αστυνομία από την Κόρινθο μέχρι το Αντίριο, κύριε Υπουργέ, και στο τέλος τους ξέφυγε και λέτε και ευχαριστώ. Μήπως τελικά ήταν συνοδεία και δεν ήταν κυνηγητό? Αυτή την αστυνομία θέλουν, ντροπή. Αυτό είναι έτσι ένα σχόλιο ενδεικτικό της συζήτησης που γίνεται κάτω από αυτή την ανάρτηση του Υπουργού. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και τι λέει η ίδια αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί, είτε με αυτή την τροπή είτε με διαφορετική τροπή, πολύ χειρότερη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Προλίγου, από ό,τι είδα, έχει εκδώσει και η Ένωση μια σχετική ανακοίνωση. Θα μας πει αναλυτικά ο κύριος Αγγελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπανδρέου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Θέμα συζήτησης σήμερα, το έχετε αντιληφθεί και εσείς άλλωστε. Και αυτό γιατί έρχεται και αυτό το περιστατικό έτσι σαν συνέχεια άλλων περιστατικών που είχαν ματηρή κατάληξη, και εκεί βρήκατε και τον πελά σας, γιατί όχι εσείς προσωπικά αλλά συνάδελφοί σας οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Έτσι, γιατί ενεπλάκησαν σε περιστατικά που είχαν ματηρή κατάληξη. Δεν είχαν αυτή την κατάληξη που είχαν τώρα. Καταρχάς, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας αποτίμηση της συγκεκριμένης καταδίωξης.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Παπανδρέου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε κανόνες εμπλοκής και ένα όχημα αρχίζει και δηλαδή σταματάει και φεύγει, οι αστυνομικοί το ακολουθούν και δεν βάζουν κάθε τα αμάξια, καταλάβετε, για να το εμβολήσουν ή οτιδήποτε.
0: Ναι, γιατί εδώ στην Ελλάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πολύ σινεμά, έτσι. Αμερικάνικες ταινίες και τέτοια πράγματα.
1: Και επειδή είμαστε λίγο και στην πραγματικότητα, να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε από τα Μέγαρα, εντοπίστηκε στην Κόρινθο, τον χάσανε και τον εντοπίσανε πάλι στην παλιά Εθνική Οδό, στην Πάτρα, τα περιπολικά της Πάτρας, στο γύρο των αυτοκινητοδρόμων. Mm-hmm. Αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων, που κατευθύνεται το όχημα, και συγκλίνανε οι υπάρχοντες σταθμοί που υπήρχαν το βράδυ για να βοηθήσουν για να γίνει κανονικά ο έλεγχος για προστασία, γιατί είναι υψηλού κινδύνου. Όταν έχει κλέψει κάποιος, δεν ξέρει τι μεταφέρει, αν έχει όπλα ή αν δεν έχει, δεν πάει τον έλεγξη μόνο σου. Για πρώτα απ' όλα για τη σημαντική κυριότητα των αστυνομικών. Mm-hmm. Το όχημα εντοπίστηκε και από τη στιγμή που ο δράστης αυτός, ο ύποπτος, ο κακοποιός, σε εισαγωγικά, αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, μπήκε ανάποδα στο ρεύμα για τη γέφυρα, χτύπησε τις μπάρες, τα περιπολικά τον σταματήσανε στον κυκλικό κόμμο του αντιρρίου και κατέβηκαν οι συνάδελφοι για τον ελέγξουν. Αυτός δεν ήθελε να παραμείνει εκεί, έβαλε όπισθεν, χτύπησε περιπολικά και οι συνάδελφοι αντίδρασαν πυροβολώντας.
0: Α, έπεσαν πυροβόλησαν τελικά.
1: Πυροβόλησαν στα λάστιχα. Γιατί οι κεσέρες είναι πάνω στα λάστιχα. Για να κινητοποιήσουν το όχημα. Αυτή τη στιγμή κινδύνευε η ζωή τους. Με τους κανόνες εμπλοκής και ό,τι μας έχουν μάθει στα σεμινάρια αυτοπροστασίας, αυτοάμυνας και με τη βιβλιογραφία, τι σου λένε, η ελληνική αστυνομία έχει την αστυνομική ράβδο και μετέπειτα στην κλιμάκωση είναι το όπλο. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή δεν έχει τέιζερ. Δεν έχει, άμα ήμασταν στην ηθική καρφιά, να τα πετάξει στον δρόμο.
0: Ναι, αυτά τα καρφιά που βλέπουμε κάποιες ταινίες που ρίχνουν στον δρόμο για να σκάσουν τα λάστιχα.
1: Αυτά τα καρφιά υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και τα τέιζερ, και σε αιωλήσεις της Αμερικής, οι οποίες επιτρέπονται ως μέσα κλιμάκωσης για να μην βγάλει ο αστυνομικός αμέσως το όπλο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, σαν συνδικαλιστικό όργανο, έχουμε ζητήσει όλα αυτά τα πράγματα να ενταχθούν και στη δικιά μας νομοθεσία.
0: Άρα αυτό που μας λέτε, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι εσείς ως αστυνομικοί πάλι στην Ελλάδα ξεκινάτε από το πιο ήπιο μέτρο να τυθασέψετε κάποιον που δεν υπακούει έτσι στις εντολές σας, από το ήπιότερο πηγαίνετε κατευθείαν στο πιο σκληρό.
1: Όχι, κοιτάξτε, ξεκινάμε από το πιο ήπιο. Το πιο ήπιο είναι να πάμε σε έναν έλεγχο και να δίνουμε εντολές. Κύριε Παπαδρέου, κάντε αυτό. Δώσε μας το δίπλωμά σας, βγάλετε τα χέρια σας στο παράθυρο. Το δεύτερο, που κλιμακώνουμε, είναι η λαβή συνοδείας. Αν αυτό αρχίζει για την ΕΤΑ, για να τον ακινητοποιήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, η λαβή,
1: το τρίτο είναι η χειροπέδηση. Δηλαδή, το βάζουμε χειροπέδες. Αν είναι ο άνθρωπος κατηγορούμενος, αν έχουμε βρει κάτι. Μετά χρησιμοποιούμε την αστυνομική ράβδο. Αν μας εμπιστευτεί με ένα καδρόνι, ναι, τον κλοπ. Και μετά την αστυνομική ράβδο, υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκεί ανάμεσα. Πάμε στο όπλο.
0: Αυτή αυτό τη στιγμή, λέω. Αυτό εννοώ.
1: Οι αστυνομικοί εχθές δέχτηκαν μία επίθεση με αυτοκίνητο. Πώς θα το σταματήσουν το αυτοκίνητο? Με τον κλοπ. Δεν γίνεται.
0: Οπότε εδώ όμως τώρα, κύριε Αγγελόπουλε, να σας βάλω δύο θέματα στη συζήτηση, έτσι. Την περίπτωση του Άργους που είχαμε τον περασμένο Ιούλιο, όταν με δύο οι αστυνομικοί εκεί ενεπλάκησαν πάλι σε αντίστοιχο, σε παρόμοιο περιστατικό θα λέγαμε, όπου εκεί είχαμε όμως μια τραγική κατάληξη. Έναν 20χρονο οδηγό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, και δύο αστυνομικούς που προφυλακίστηκαν. Και θυμίζω και την περίπτωση του Περάματος, τον Οκτώβριο του 2021. Και εκεί είχαμε καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου. Ο οδηγός εμβόλησε μηχανές της Δίας, ακολούθησαν πυροβολισμοί και εκεί πάλι ένας 20χρονος Ρωμά κατέληξε νεκρός. Εδώ βέβαια οι αστυνομικοί πήγαν προφυλακίστηκαν, πήγαν στο δικαστήριο και αθώθηκαν. Αλλά εδώ βλέπουμε τη μέρα με τη νύχτα, ας πούμε. Τι αντιμετωπίσετε κι εσείς, θα το λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Στη μία περίπτωση δεν έχουμε το αποτέλεσμα της σύλληψης. Κατηγορήστε ότι τους συμπεριφερθήκατε με ήπιο τρόπο, δεν τους κυνηγήσατε, δεν τους καταδιώξατε. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν φτάνουμε δυστυχώς για διάφορες συνθήκες που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε εδώ, από το στούντιο του ραδιοφώνου, σε ένα νεκρό, να δέχεστε μετά όλη την κριτική ότι και την πολιτική από πάνω, έτσι. Γιατί δέχεστε και πολιτική κριτική από πάνω για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε αυτά τα περιστατικά.
1: Εννοείται. Εδώ και ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν είμαστε για να σκοτώνουμε αυτά τα παιδιά. Το είπε σε δήλωσή του. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Παπανδρέου. Παίρνουμε την περίπτωση του Άργους. Ναι. Για το τι θα γίνει, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν πάω από αυτό το κομμάτι. Καταλάβατε. Όμως, αν είχαν σκεφτείτε, αν είχαν αστυνομικοί κάποιο τέιζερ, που λέμε μέσω κλιμάκωσης ενδιάμεσο μεταξύ της αστυνομικής ράβδου και του όπλου. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να πετάξουν τον κλοπ για να το σταματήσουν? Καταλάβατε τι εννοώ. Οπότε πήγαμε στο επόμενο μας κλιμάκωση. Εμείς δεν ζητάμε ως συνδικαλιστικός φορέας να μας θωρακίσει η πολιτεία, να μας πει ότι κύριοι πρέπει να αλλάξουμε πλέον αυτό το πράγμα. Είμαστε εν έτη 2026. Σκεφτείτε ότι έχω 28 χρόνια στην αστυνομία. Όταν βγήκα το 2000, η υπηρεσία μου έδωσε ένα περίστροφο με μήλο. Και έκανα την διαδικασία να πάω να αγοράσω εγώ προσωπικά, σαν αστυνομικός, ένα πιστόλι. Όπως και άλλοι συναδελφοί μου που αγοράζουν και άλλοι ξύσφαιρα.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι έχουμε μείνει σε κάποια χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες πίσω από την κατάσταση.
1: Όταν έρχεται η υπηρεσία και χορηγεί αστυνομικό πιστόλι στους αστυνομικούς μετά το 2018, και εγώ το έχω αγοράσει από το 2000, μιλάμε ότι η υπηρεσία μου το δίνει μετά από 20 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή είμαστε πολύ πίσω.
0: Αισθάνεστε ότι μένεστε ακάλυπτοι από την υπηρεσία και σε εξοπλισμό, αλλά και από απαραίτητη νομική και υπηρεσιακή έτσι, κάλυψη για τον τρόπο που ενεργείτε?
1: Εννοείται. Εμείς καταρχάς ζητάμε από την πολιτεία κάποια αδικήματα που γίνονται εναντίον των αστυνομικών να είναι η διάδοση δοσοδικίας. Να μην είναι τόσο απλά. Δηλαδή επιτέθηκε σε αστυνομικό, προκάλεσε φορές, σκότωσε αστυνομικό. Εντάξει. Θα πάρουν αυτό που προβλέπονται οι ποινές. Ας πάνε και πιο αυξημένες για να ο κόσμος για να συνετιστεί. Δεν λέμε εμείς ότι θα πάρουν να σκοτώσουν όλοι τους αστυνομικούς ή οι αστυνομικοί να σκοτώσουν, ας το λένε, τους πολίτες. Ο καθένας πάει να κάνει το επάγγελμά του. Από τη στιγμή που η υπηρεσία είμαστε βραχίωνας του κράτους μας έχει για να προστατεύουμε την ένωμη τάξη, θα πρέπει να μας θωρακίσει. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα περιπολικό το οποίο κάνει 500.000 χιλιόμετρα, δεν λειτουργεί, δεν έχει air condition και σου λέει η υπηρεσία πήγαινε με 40 βαθμούς έξω. Δηλαδή θα πρέπει και να καταλάβουμε, όχι μόνο εσείς αλλά και οι ακροατές σας, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα λειτουργικά και κάποια θεσμικά, τα οποία πρέπει να νομοθετήσει η κάθε κυβέρνηση για να λυθούν. Δηλαδή έρχεται αυτή η κυβέρνηση και νομοθετεί εν έτη 2019 ή 2021 για τις body cameras. Αυτές ζητάμε να μπουν. Γιατί όταν μπουν οι body cameras,
0: οι κάμερες που είναι στο σώμα των αστυνομικών, να πούμε, έτσι, ναι, και καταγράφουν όλο το περιστατικό πώς
1: καταγράφουν
0: γίνεται
1: τα πάντα. Όταν όμως καταγράφουν τα πάντα, δεν θα βρεθούν κάποιοι μετά να βγουν και να κατηγορήσουν τον αστυνομικό ότι υπερεύει, γιατί η κάμερα θα δίνει την πραγματικότητα.
0: Ίσως και γιατί δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η κάμερα σώματος, κύριε Γελόπουλε?
1: Η κάμερα σώματος ψηφίστηκε, άλλαξε το πιδέλτα μετά, έγινε σε μία εβδομάδα ο διαγωνισμός για να πάρουν 2.000 ή 3.000 κάμερες, δεν θυμάμαι τον αριθμό, και ακόμα δεν έχουν έρθει. Άρα βλέπετε ότι και το ίδιο το κράτος σε κάποια πράγματα κολλησιεργεί, γιατί δεν θέλει. Ίσως θέλουν την αστυνομία στα σάκο του μπόξ, που είχε πει ο πρόεδρος της Αθήνας, ο κύριος Πάκος. Δηλαδή, να τρώμε ξύλο και να μην μιλάμε. Γιατί μας συμφέρει έτσι. Γιατί όταν βρεθούν και πούμε ότι, όπως στην Αμερική, δείχνεται το περιστατικό ότι τον καταδιώκανε, ότι έβγαλε όπλο, ότι πυροβόλησε, τι θα πούν τον αστυνομικό αυτού? Τίποτα.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ πέρα τα περιπολικά κάνουν μια καταδίωξη, δεχτήκανε δύο περιπολικά ζημιές και ο άνθρωπος πήρε πάλι το όχημα μέχρι να μπουν οι αστυνομικοί, έφυγε 500 μέτρα παρακάτω και έφυγε πεζός. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν είχατε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέναντί σας, ποια θα του ζητήσατε, τα 2-3 πράγματα που χρειάζεται να γίνουν τώρα, τι θα του ζητούσατε?
1: Πρώτα απ' όλα, σύγχρονο εξοπλισμό, είτε αφορά αυτοκίνητα, είτε όπλα, είτε ό,τι άλλο κρίνει η υπηρεσία ότι πρέπει να μας θωρακίσει για να προστατεύσουμε τον πολίτη και τη ζωή μας, πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερον, θεσμική θωράκιση όλων αυτών των πραγμάτων για να είναι ο αστυνομικός καλυμμένος. Δηλαδή, λέει το νομοθετικό πλαίσιο, έβγαλε όπλο. Ωραία, πυροβολής. Εδώ πήγε να σκοτώσει. Θα το πετάξω τον κλόπ. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει δηλαδή και ο ίδιος ο νομοθέτης να έρθουν κάποιες προτάσεις στη Βουλή, σε συνεννόηση με συνδικαλιστικούς φορείς, σε συνεννόηση με όλα τα κόμματα. Εμείς δεν απορρίπτουμε κανένα. Και να πούνε ότι πρέπει να. Τι αστυνομία θέλουμε? Θέλουμε αστυνομία η οποία θα κάνει αυτό το πράγμα, ή δεν θέλουμε αστυνομία να μην κάνει τίποτα? Δηλαδή, μου λέτε τώρα πού μπορούμε να φύγουμε για το Άργος. Ωραία. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πολιτικός, ο προϊστάμενος, και κρεμάει το προσωπικό του. Εντάξει, και ο άλλος ο συνάδελφος, ο οποίος είναι στην Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη, σου λέει.
0: Με τι κουράγιο θα κάνει και θα εκτελέσει και το καθήκον του μετά?
1: Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε σε όλα σωστοί. Δεν μπορούμε να έχουμε κάνει κάπου λάθος. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε να μπει μια θωράκιση, να μπει ένα μνημόνιο ενεργειών, ότι σε αυτή την περίπτωση κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο, και να εμπλουτίσουμε τον εξοπλισμό μας, όπως είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για τους είπαμε, έχουμε προτείνει και σαν συνδικαλιστικός φορέας το εξής. Εάν δεν έχουμε εμείς την τεχνογνωσία ως Ελλάδα, να πάμε στη Γερμανία, να πάμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αμερική, να πάει εκεί πέρα και να δουν τι χρειάζεται, τι νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε στο δικό μας.
0: Λοιπόν, κύριε Γελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και τα όσα σημειώσατε. Εγώ κρατάω ότι υπάρχει όντως, όπως μας το παρουσιάσατε, κενό στην κλιμάκωση των ενεργειών. Αυτό που μας είπατε, ότι δεν υπάρχει το τέιζερ, δεν υπάρχουν αυτές...
1: Τα καφιά, πλαστικές σφαίρες για τις πορείες, τα πάντα.
0: Σωστά.
1: Να το πω κάτι.
0: Αναγκάστε... Ναι, οι συνθήκες πολλές φορές σας φέρνουν να φτάνετε στο ίστατο σημείο και μέτρο επιβολής της τάξης, που δυστυχώς μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στον πυροβολισμό, όπως αναφέρετε, γιατί κινδυνεύουν ζωές. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Όντως έπεσαν πυροβολισμοί χθες τα ξημερώματα, γιατί υπήρχε μια πληροφορία η οποία όμως δεν είχε επιβεβαιωθεί. Το ακούσαμε διαστόματος του πρόεδρου των αστυνομικών υπαλλήλων. Πυροβόλησαν τα λάστιχα και ακινητοποίησαν το όχημα, αλλά ακούσαμε και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο κλιμάκωσης της αστυνομικής παρέμβασης, δηλαδή από τη χειρολαβή, τις εντολές πάμε στη χειρολαβή, από τη χειρολαβή πάμε στη χρήση του γκλοπ και από εκεί δεν υπάρχει άλλο μέτρο για να προστατεύσει τη ζωή του αστυνομικός ή τη ζωή των πολιτών παρά μόνο να τραβήξει το πιστόλι. Ενώ στις άλλες χώρες ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το τέζερ, δηλαδή δημιουργείς ηλεκτροσόκ στον καταδιωκόμενο, ο οποίος εκεί χάνει τις αισθήσεις του. Δεν φτάνουμε δηλαδή στο ίστατο μέτρο, το αιματηρό. Και επίσης υπάρχουν και αυτές οι χρήση των καρφιών. Κάποιες ζώνες που ρίχνονται στην άσφαλτο για την ακινητοποίηση αυτοκινήτων. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία για τις ελληνικές αρχές. Τι να πει κανείς. Δυστυχώς, εδώ βλέπουμε ότι και σε αυτό το ζήτημα η χώρα μας έχει μείνει όχι χρόνια, δεκαετίες πίσω. Έχει μείνει σε σχέση με τις εξελίξεις τεχνολογικές που υπάρχουν σε άλλα κράτη. Πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά θέματα. Έχουμε νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση με επιδότηση, κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Κατά 10 λεπτά επιπλέον στο λίτρο. Μέχρι τώρα είχαμε 5 λεπτά καθαρά από την παρέμβαση που είχαν κάνει τα διηλιστήρια. Τώρα θα έχουμε 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση επιπλέον και ο στόχος είναι προφανής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στο καύσιμο των μεταφορών, γιατί οι ανατιμήσεις που προκαλούνται από τα γεγονότα στον κόλπο, καταλαβαίνετε ότι έχουν άμεση επίπτωση και στην ακρίβεια και στις ανατιμήσεις των προϊόντων. Αυτό προσπαθεί επιχείρημα να προλάβει η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο θα το επιτύχει αυτό το πράγμα, γιατί αν οι ανατιμήσεις είναι συνεχόμενες, τι να προλάβεις. Εδώ οι τιμές, βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων, πώς αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη λόγω των γεγονότων. Εδώ προς το παρόν να σας πούμε ότι στην αγορά της Πάτρας η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης έχει διαμορφωθεί ή είναι μάλλον στα πρόθυρα των 2 ευρώ, 1,99 κάπου εκεί, και ο Θεός να μας φυλάει όπως λέμε, γιατί έρχεται και μπαίνει και Αύγουστος και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αύγουστος είναι μήνας των μετακινήσεων για πολλούς, είτε για διακοπές πολυήμερες είτε για μικρές αποδράσεις. Οι μετακινήσεις είναι γεγονός ότι αυξάνονται κάθε Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας αν ομιγέννητο συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό, για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό. Αφορά οφειλέτες προς το δημόσιο, φορεία και ΕΦΚΑ και τράπεζες, αλλά και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους servicers, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους από 5.000 ευρώ και πάνω, αντί 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική αυτή η αλλαγή που γίνεται. Ακόμα περισσότεροι θα μπορούν. Εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν δυνατότητα.

σημαντική αυτή η ρύθμιση και οι δόσεις ξεκινούν από 50 ευρώ και πάνω. Αυτό σε αντίθεση με την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αποκλειστικά για οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ που έχει τεθεί σε ισχύ, προφανώς είναι δύο διαφορετικά, θα λέγαμε, δύο διαφορετικές ρυθμίσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Η μεν πρώτη του εξαδικαστικού για όσους έχουν μεγάλα χρέη και χρειάζονται πάρα πολλές δόσεις για να τα ρυθμίσουν, και οι 72 δόσεις για μικρότερες οφειλές που μπορούν να κανονιστούν και με μερικές δεκάδες δόσεις. Η ρύθμιση των 72 δόσεων, ας πούμε, ότι αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έτσι, και όσα δεν είχαν επαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου του 2026, έως πρόσφατα. Δηλαδή, αφορούν σχετικά φρέσκα χρέη που δεν είχαν επαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις. Να σας πούμε ότι σήμερα 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάνε οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών στη ΔΥΠΑ, στην παλιό ΑΕΔ, έτσι. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, και αυτό σημαντικό πρόγραμμα είναι 1.000 οι θέσεις, έτσι. Όσοι αναζητάτε μία διέξοδο μέσω τέτοιων προγραμμάτων, σήμερα είναι η ευκαιρία να υποβάλλετε την αίτησή σας. Και όσοι αναρωτιέστε, μα τι έπαθαν ξαφνικά όλοι αυτοί οι πατρινοί και όλοι αυτοί οι Έλληνες που σπέβδουν κατά χιλιάδες στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, περιμένοντας με τις ώρες κάτω από τον ήλιο. Ο εξωτερικός τουρισμός γνωρίζει τόσο μεγάλη άνθηση που τρέχουν όλοι να βγάλουν διαβατήριο. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά οι περισσότεροι από αυτούς περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν διαβατήριο με δεκαετία ισχύ, γιατί από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορούν να το κάνουν με τις παλιές ταυτότητες. Θα πρέπει να βγάλουν νέα ταυτότητα. Ξέρετε, αυτή με το τσιπάκι του έξω από εδώ, του Σατανά. Είναι βέβαιο ότι πολλοί παρακινήθηκαν, κυρίες και κύριοι, από τα γνωστά κέντρα συνωμοσιολογίας να βγάλουν διαβατήριο για να αποφύγουν για άλλα ακόμα 10 χρόνια να εκδώσουν νέα ταυτότητα, αλλά δεν σκέφτηκαν, ή μάλλον κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν, ότι γιατί να βγάλεις ταυτότητα με τσιπάκι των 10 ευρώ, όταν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο με 80 ευρώ και να έχει και διπλό τσιπάκι. Ένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα για τον υπόλοιπο κόσμο. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, αυτής της εβδομάδας που θα είναι και η τελευταία για αυτή τη σεζόν. Μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γαλαπρό, το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Από το Σωτήρη Παπανδρίου να έχετε μια καλή, μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ξεκινάει σε λίγη ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,49 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο εξάμηνο Ιανουάριο-Ιούνιο 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,5%.

0: 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,38 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Αυτό που κάνει ο πρόεδρος τώρα είναι να αφήνει χώρο για διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, δήλωσε στο Fox News ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ Michael Waltz, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα συνεχίσει να τηρεί την πάυση των επιχειρησιών της όσο πράττουν το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα πάντως με το Reuters και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση Τραμπ να παγώσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς ελήφθη μετά από εισηγήσεις κορυφαίων στρατιωτικών συμβούλων που εξέφρασαν ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων των πυρομαχικών. Υποχωρούν λόγω των τελευταίων εξελίξεων οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent νωρίτερα έφτανε στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 5,25%. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του συγκαλεί στις 12 ώρα Ελλάδος ο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία εδώ και μέρες πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό και το νέο κύμα καύσεων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει και την Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άγκεσεν, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίες από πυροβολισμούς το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Συνελήφθη ένας ύποπτος, τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, δηλαδή τους servicers, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Στη Βουλή το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Πηγές της Αμαλίας αναφέρουν πως πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το παρόν θα δώσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ευνηδιαστικές εφόδους σε Αχαΐα και Ηλία πραγματοποίησαν άνδρες του ελληνικού FBI, στοχεύοντας σε ανθρώπους της νύχτας που εκβίαζαν καταστηματάρχες, ξυλοκοπούσαν επιχειρηματίες και τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, ομάδα 18 αστυνομικών έκανε έφοδο σε κέντρα διασκέδασης και μπαρ στο Ρίο, την Κουρούτα και τον Καστελό Καμπό, εντοπίζοντας ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης. Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει προσαγωγές και συλλήψεις. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκυρικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία Μέσα στις επόμενες δεκαετίες και ως το 2050, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει στα 34 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024, όπου διαγνώστηκαν με την νόσο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, τόσο ως προς τα νέα περιστατικά, όσο και ως προς τους θανάτους. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με την Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του, αναμένεται αύριο στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας. Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ, τελευταία εβδομάδα πριν από το Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, που οι εκπομπές εδώ στον Πελοπόννησος FM συνεχίζονται. Σήμερα, που είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026, ξεκινάμε την εβδομάδα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Εμείς ξεκινάμε σήμερα τις εκπομπές μέχρι και την Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Η απόλυτη γραμμή θα σας κρατήσει συντροφιά, όπως και όλες οι άλλες εκπομπές του Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, στους 103,9 μεγάκυκλους. Και μετά από Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε αρκετά και σήμερα να πούμε, παρά το γεγονός ότι φτάνουμε στο τέλος του Ιουλίου, εν τούτης ακόμη δεν έχουμε μπει στον Αύγουστο. Οπότε οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Για να δούμε σήμερα τι έχουμε να επεξεργαστούμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή Σαββατοκύριακο δεν κάναμε εκπομπή, θα πούμε δύο λογάκια για την δεξίωση που έγινε στην Προεδρία της Δημοκρατίας με την ευκαιρία τη συμπλήρωση 52 χρόνων, είχαμε την επέτειο, φίλες και φίλοι, της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Θα το δούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολλά κενά παρατηρήθηκαν, πολλές απουσίες, και δεν ήταν απουσίες γιατί κάποιοι προτίμησαν να εκμεταλλευθούν το Παρασκευό Σαββατοκύριακό τους οπουδήποτε αλλού εκτός από το Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν απουσίες με σημασία. Αυτά σε ό,τι αφορά την εκκρεμότητα της Παρασκευής. Τώρα, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, τεράστια εντύπωση κάνει το γεγονός, φαινομενικά κάνει τεράστια εντύπωση, ότι είχαμε μια καταδίωξη ενός κλέφτη από την Κορινθία. Τον έφτασαν μέχρι το Αντήριο, δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν, διότι στο Αντήριο, προσέξτε τώρα, μετά από 140 χιλιόμετρα, αυτός ο άνθρωπος που είχε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο το εγκατέλειψε και το έσκασε και δεν μπόρεσε να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, και εδώ φυσικά υφίσταται ζήτημα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα προηγούμενα περιστατικά στην Αργολίδα, στο Πέραμα, πιο πριν, το 2021, θα τα δούμε και αυτά τα περιστατικά, φίλες και φίλοι, για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στο εξωτερικό, διότι στο εξωτερικό είναι φύση αδύνατο μια καταδίωξη 140 χιλιόμετρων να μην είχε αίσιο τέλος. Εδώ γιατί είχαμε αποτυχία. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα. Σας λέμε, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα θέματα τα οποία σήμερα θα τα δούμε διεξοδικότερα, μετά θα τα αναλύσουμε. Στον Άγιο Στέφανο. Στον Άγιο Στέφανο σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος αποκαλύπτει ότι ένα δηλητηριώδες κοκτέιλ βρίσκεται πίσω από 3 τουλάχιστον εκ των 10 θανάτων που παρατηρήθηκαν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μέσα σε διάστημα 70 ημερών, από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ένα δηλητηριώδες κοκτέιλ, γιατί φίλες και φίλοι, προσέξτε τώρα πως έχει το όλο θέμα και θα το δούμε, είπαμε, αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ήρθαν τα αποτελέσματα από το τοξικολογικό εργαστήριο των Ιωαννίνων. Εκεί έγινε έλεγχος σε δείγματα 7 θανόντων, όχι όλων, όχι και των 10, και οι μισοί, σχεδόν οι 3 από τους 7, βρέθηκαν νεκροί. Γιατί? Διότι παρατηρήθηκε στον οργανισμό τους ένας θανατηφόρος συνδυασμός. Αυτό εντοπίστηκε, ότι ως εξαρτημένα από ναρκωτικά άτομα ήσαν στο πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, έκαναν χρήση μεθαδόνης και φαρμάκων. Τι φάρμακα δεν μας λέει η ιατροδικαστική εξέταση, φίλες και φίλοι. Η ουσία όμως είναι ότι από αυτή τη μεικτή χρήση της μεθαδόνης με τα φάρμακα που πήραν οι κρατούμενοι, δηλητηριάστηκαν και πέθαναν οι άνθρωποι. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Έρευνα από την άλλη πλευρά της data η οποία δείχνει το δρόμο, έχει το μπούσουλα, όπως λέμε, φίλες και φίλοι, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Διότι αυτή η έρευνα τώρα τι λέει? Λέει ότι οι αρχαίοι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία, είναι βαθιά προβληματισμένοι για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας, την ίδια στιγμή που έχουν την πεποίθηση ότι εδώ η περιοχή μας έχει δυνατότητες, έχει σπουδαίες δυνατότητες προς αξιοποίηση, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό αυτές οι δυνατότητες αναξιοποιητές και έχει μείνει πίσω η Αχαΐα, φίλες και φίλοι. Τώρα που οφείλεται αυτό, καμιά φορά τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Τι πάει να πει που οφείλεται? Αν και εσύ ο ίδιος πρώτα απ' όλα δεν νοιαστείς για το σπίτι σου, για την περιοχή σου, και από την άλλη πλευρά η πολιτική ηγεσία ρίχνει αδιάφορες ματιές στην Αχαΐα, δεν θέλει πολύ για να υστερήσει, για να μείνει σε ουράγος. Ήρθε, φίλες και φίλοι, για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα εδώ ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ο συμπαθής κατά τα άλλα, ο Βασίλης Κικίλιας, και μας είπε ότι ήρθα και σας λέω ότι μπαίνει σε τροχιά επανεκκίνησης το λιμάνι της Πάτρας. Το λιμάνι της Πάτρας, φίλες και φίλοι, πριν από 20 και 30 χρόνια ήταν ένα λιμάνι που πηγαίνω έρχονταν 50 πλοία Πάτρα Ιταλία, που αποβιβάζονταν 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες και τουρίστες. Ήταν ένα λιμάνι που βρισκόταν σε εμπορική άνθηση. Όλα σήμερα αυτά δεν υφίστανται. Και μας λέει βέβαια ο υπουργός ότι ναι, μπαίνουμε, είμαστε σε τροχιά επανεκκίνησης. Καλό είναι να το ακούμε, αλλά φίλες και φίλοι, όταν δεν συνοδεύεται από πλάνο συγκεκριμένο που να πείθει αυτό το πλάνο ότι όλοι οι δείκτες που αφορούν το λιμάνι θα βελτιωθούν, άλλοι σε βραχυχρονικό διάστημα, άλλοι μεσοπρόθεσμα, άλλοι μέσω μακροπρόθεσμα, όταν λοιπόν δεν έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο μεν επί χάρτου, αλλά από την άλλη πλευρά όμως που να συνοδεύεται από συγκεκριμένες ευνοϊκές αποφάσεις για να βελτιωθούν αυτοί οι δείκτες, όταν όλα αυτά δεν υπάρχουν, υπουργέ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, το ότι μας λες πως είναι σε φάση επανεκκίνηση το λιμάνι της Πάτρας, το ακούμε, αλλά από τον αυτή μας μπαίνει, από το άλλο μας βγαίνει. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε εντάχει νωρίτερα ποια είναι τα θέματα που πρόκειται να επεξεργαστούμε και τώρα αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πέρα από αυτά που σας είπαμε, θα μιλήσουμε και για τη μαφία των Χανίων, θα δούμε και πώς εξελίσσεται, φίλες και φίλοι, η κίνηση η τουριστική. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα σας πούμε. Θα κάνουμε και κουβέντα και για τους συνέλληνες οι οποίοι από τα χαράματα θέλουν να πιάσουν σειρά για να βγάλουν διαβατήριο προκειμένου να μην βγάλουν καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί εκεί, φίλες και φίλοι, την περασμένη Παρασκευή παρατηρήθηκαν εξόχως ανησυχητικά πράγματα. Όταν γιορτάζεις την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το πρώτο το οποίο επιδιώκεις σε αυτή την περίσταση είναι, και όταν λέμε επιδιώκεις εννοούμε από την πλευρά της Προεδρίας, αλλά όχι μόνο της Προεδρίας και όλου του πολιτικού συστήματος, είναι να εμφανίζεσαι στον ελληνικό λαό ενωμένος. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, όλοι θέλουμε τη δημοκρατία, άρα λοιπόν θέλουμε και στο Προεδρικό Μέγαρο, που παρέστησαν 1.700 άτομα παρακαλώ, να είναι σύμπασα εκεί η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία και να δείχνει το στοιχείο της ενότητας, έστω φίλες και φίλοι, στα μείζωνα, στα εθνικά, να είναι όλοι παρόντες, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να ακούνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην ομιλία του, όλα αυτά την Παρασκευή δεν συνέβησαν. Εκεί στο περίφημο κιόσκι ήταν μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ο Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κανένας άλλος. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, με Καραμαλή, με Σαρτζετάκη, με Κωστή Στεφανόπουλο, με Παπούλια, με Σακελαροπούλου, ναι, ακόμα και με τη Σακελαροπούλου, ήταν όλοι παρόντες και παρούσες και το κιόσκι ήταν γεμάτο, και όχι αυτοί που σας προανέφερα μόνο, και όπου για να μην είναι γυμνό το κιόσκι κάλεσαν από την ελληνική λύση τον βουλευτή τον Βασίλη τον Βιλιάρδο να πάει στο κιόσκι, και την ίδια στιγμή απουσίαζαν, φίλες και φίλοι, όλοι οι αρχηγοί, όλοι οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων, ο Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, ο Νατσιός, η Δούρου, απουσίαζαν. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Παυλόπουλο με την Σακελαροπούλου, απουσίαζαν. Η πρώην πρωθυπουργή, ο Καραμαλή, ο Τσίπρα, ο Σαμαρά, μέχρι και ο πρόεδρο τη Βουλή έφυγε διακριτικά, φίλε και φίλοι, από την εκδήλωση, ο Νικήτα Κακλαμάνη, διότι δεν, αν και πολιτιακό παράγοντα, δεν είχε κληθεί να βρίσκεται στο κιόσκι. Και δεν ήταν φυσικά παρούσα και η Μαρία η Καριστιανού, θα πει κανείς ότι εδώ το κόμμα της είναι καινούριο, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, άρα γι' αυτό και δεν εκλήθηκε. Αλλά φίλες και φίλοι, όμως εμείς θυμόμαστε, γιατί είναι νοπό, πριν από 20-25 μέρες, 20 μέρες εκλήθη η Μαρία η Καριστιανού στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για τον γιορτασμό, φίλες και φίλοι, της 4ης Ιουλίου. Εκεί εκλήθη, οι Αμερικάνοι την τίμησαν, την κάλεσαν. Εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό και με μια άλλη ιδιότητά της να έχει εκλήθει. Εδώ σας είπα, 1.700 συνολικά πήραν πρόσκληση, πολλοί πήγαν με γυναίκες, με παιδιά, να μην κάνουμε τώρα... να μην κατεβάσουμε το επίπεδο και αρχίσουμε να λέμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λέγανε δώσε μου και εμένα μπάλμπα πρόσκληση για να έρθω να φέρω και το παιδί μου, να φέρω και τη γυναίκα μου, να φέρω και την πεθερά μου. Εκεί που αγαπάνε την πεθερά του, δεν είναι και πολύ βέβαια αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτοί κάποιοι που πήραν πρόσκληση και για την πεθερά του. Λοιπόν, όταν έχουν δοθεί τόσες πολλές προσκλήσεις, Καριστιανό δεν εκλείθηκε. Μικροπρέπεια αυτή, αλλά γενικότερα, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο συμπεραίνεται είναι ότι δεν υπάρχει έστω ένα μίνιμουμ ανοχής ανάμεσα, ας πούμε, στον Πρωθυπουργό και σε πολλούς εκ των πολιτικών αρχηγών. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι απόντες είναι βέβαιον ότι απουσίασαν συν της άλλης επειδή πάσχει η δημοκρατία μας, επειδή πάσχουν οι θεσμοί. Και εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, δια της απουσίας εμείς διακρίναμε απονομιμοποιήσεις να συμβαίνουν και μένουμε μέχρι εκεί, γιατί για τη δημοκρατία μας μιλάμε, έτσι, την οποία θα έπρεπε να την περιφρουρούμε, θα έπρεπε, φίλες και φίλοι, να την διαφυλάττουμε σαν κόριο οφθαλμού. Αλλά βλέπετε με όλα όσα γίνονται πόσο την υπονομεύουμε. Λοιπόν, ας πάμε, γιατί η ώρα είναι 11:31 πρώτα λεπτά, ας πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Να πάμε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 27 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Data Consultants. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 2 στους 3 πολίτες, ποσοστό 67,1%, θεωρούν ότι ο νόμος βρίσκεται σε τροχιά παρακμής, ενώ μόλις το 19,9% εκτιμά ότι ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες, ποσοστό 77,8%, πιστεύουν ότι η Αχαΐα δεν λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση την προσοχή και τους πόρους που της αναλογούν. Την ίδια ώρα, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν με ουσιαστικές πολιτικές και επενδύσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας έστειλε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του Master Plan με έργα όπως η Μαρίνα Μεγκαγιώτ μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού. Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κώστα Πελεπτίδη, τέθηκε εκ νέου το αίτημα για απόδραση της χερσαίας ζώνης του Βόρειου Λιμένου στον Δήμο και πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θλίψη στην Πάτρα για το θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην επικίνδυνη στροφή της οδού Κανελοπούλου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σκηνές καταδίωξης εκτελήθηκαν από την Κόρινθο έως το Αντήριο όταν ο οδηγός ύποπτου οχήματος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο, πέρασε ανάποδα από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντηρίου, εμβόλυσε περιπολικό και τελικά διέφυγε πεζός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι σε 3 περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση από συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τις έρευνες χορήγησης της αγωγής και τις ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν. Θετικά είναι τα μηνύματα από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 12%, με σημαντική άνοδο από τις αγορές της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια προβολής της περιοχής μέσα από το τουριστικό αφήγημα Olympian Land, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλο να αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως προορισμό 4 εποχών που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Στα αθλητικά, νέα σελίδα ανοίγει η Παναχαϊκή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής με ανανεωμένο ρόστερ, υψηλούς στόχους και άνοδο και αισιοδοξία ότι η νέα διοικητική προσπάθεια θα επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο έως τους 34 βαθμούς. Από αύριο προβλέπεται νέο κύμα ζέστης με τη θερμοκρασία να αγγίσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM
1: 103,9. 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

για να ζήσει εσύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Εδώ στον Πελοποννήσου FM στους 103,9 Μεγάκη Κλουσινό, Διονύση Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, δείτε φίλες και φίλοι, δείτε τώρα πώς είναι δυνατόν να οδηγηθούν άθελά τους, κατά τη δική μας την εκτίμηση, αστυνομική, σε φιάσκο. Γιατί? Διότι ενώ καταδίωκαν έναν κλέφτη, έναν κακοποιό, δεν κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιδίως, είναι μια ειρωνία σε βάρος των αστυνομικών, που σε μια διαδρομή 150 χιλιόμετρων περίπου, 140 χιλιόμετρων, δεν κατάφεραν να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο του κλέφτη και να τον συλλάβουν. Και η ειρωνία έγινε στο γεγονός ότι δεν λειτουργήσαν επαγγελματικά οι αστυνομικοί. Δηλαδή τι έγινε, λένε κάποιοι, του άνοιγαν και δρόμο στα τόσα διόδια του κλειστού αυτοκινητόδρομου, πώς και δεν τον εγκλώβησαν, πώς κατάφερε και πέρασε, γιατί δεν τον σταμάτησαν? Η τροχία με τους ασυρμάτους της δεν μπορούσε να βάλει εμπόδια προκειμένου να κινητοποιηθεί ο κλέφτης? Είναι, αν είχαν μπει εμπόδια, για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, και έτρεχε με 150 και 160 χιλιόμετρα, σήμερα πάλι για νεκρό του Άργους θα μιλάγαμε. Προσέξτε, το περιστατικό έγινε τα χαράματα χθες, φίλες και φίλοι. Αυτός ο κλέφτης είχε κάνει την κλοπή στα Μέγαρα, εντοπίστηκε στην Κόρινθο και άρχισε η καταδίωξη, αρχικά από την τροχιά της Κορίνθου, μετά από την τροχιά της Πάτρας. Αυτός μπήκε ανάποδα, σκεφτείτε την αποφασιστικότητά του, μπήκε ανάποδα, φίλες και φίλοι, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και πάση περιπτώσει απέναντι στο Αντίριο, σε ένα σημείο τον εγκλώβησαν, αλλά το παράτησε το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κλεμμένο, κατάφυγε να διαφύγει, έπεσαν πυροβολισμοί αλλά στον αέρα, και κατάφερε να διαφύγει. Και είπαμε, τα σχόλια ήταν σκοπτικά, μέχρι και φτάσανε στο σημείο κάποιοι να γράψουν ότι όχι μόνο, δεν ήταν καταδίωξη, συνοδεία αποτέλεσαν οι αστυνομικοί με τα περιπολικά του κλέφτη. Εν πάση περιπτώσει, ευθύνες επιρρύφθηκαν για ανικανότητα, για φιάσκο στην αστυνομία. Αλλά δείτε τώρα, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν ξέρουμε τι θέλουμε, διότι πρόσφατα είχαμε την περίπτωση του άτυχου παιδιού στο Άργος, όπου σε μπλόκο δεν σταμάτησε ο οδηγός τον έλεγχο, ακολούθησε καταδίωξη, έγινε χρήση υπηρεσιακών όπλων, τραυματίστηκε ο 20χρονος οδηγός θανάσιμα, και οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωκαν, και ένας από τους δύο τον πυροβόλησε, έχουν κατηγορηθεί, φίλες και φίλοι, και έχουν κληθεί προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να γίνει η δίκη τους. Μην πάμε σε προηγούμενες περιπτώσεις. Αν πάμε στην υπόθεση του Γρηγορόπουλου, τότε βέβαια δεν είχαμε καταδίωξη, αλλά ο ειδικός φρουρός, ο Κορκονέας, τότε είχε πυροβολήσει τον 16χρονο, τον 15χρονο τότε Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, καταδικάστηκε ο Κορκονέας σε ισόβια, βγήκε από τη φυλακή, μετά από διάφορες δικαστικές εξελίξεις επέστρεψε στη φυλακή, όπου και παραμένει, αφού έχει απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Στο Πέραμα είχαμε καταδίωξη το 2021 κλεμμένα αυτοκινήτου, ο οδηγός εμβόλησε μηχανές της Δίας, ακολούθησαν πυροβολισμοί, κρατήστε το, φίλες και φίλοι. Νεκρός τότε ήταν ένας 20χρονος Ρωμά, οι 7 εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, παραπέφθηκαν σε δίκη, αθωώθηκαν,
αλλά η υπόθεση, φίλες και φίλοι, άφησε έντονο αποτύπωμα στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι καταδιώξεις, διότι περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε, εδώ υπάρχει, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα ένα συγκεκριμένος τρόπος, ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο είναι το σχέδιο της αστυνομίας. Ένα σχέδιο όμως το οποίο δεν είναι εξυγχρονισμένο όσον αφορά τις καταδιώξεις, και χωρίς να προηγηθούν 5-6 στάδια πριν φτάσει ο αστυνομικός στο να πυροβολήσει, από το δεύτερο στάδιο κατευθείαν στο τρίτο στάδιο πυροβολή. Στο εξωτερικό, φίλες και φίλοι, υπάρχουν ταινίες διάτρησης ελαστικών, υπάρχουν τεχνικά μέσα, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, άλλα τεχνικά μέσα που δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, όπου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ένας αστυνομικός για να μην φτάσει στην ακραία περίπτωση της χρήσης όπλου. Αλλά και χθες τα χαράματα, πυροβολισμοί έγιναν, παρότι αρχικά υπήρχε σύγχυση ως προς αυτό, μόνο που δεν έστρεψαν οι αστυνομικοί αυτή τη φορά τα όπλα εναντίον του κλέφτη, παραπυροβόλησαν στον αέρα. Φανταστείτε ότι αναγκάστηκαν να το κάνουν και αυτό πάλι, να πυροβολήσουν, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί καταδίωξη 140 χιλιόμετρων και δεν είχαν κάνει χρήση όπλων σε αυτή την καταδίωξη, και δεν την είχαν κάνει, φίλες και φίλοι, ούτε καν να τους σκάσουν τα λάστιγα, διότι ο φόβος ήταν λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, μήπως εκτρεπόταν το όχημα του κλέφτη και ο κλέφτης τελικά από την εκτροπή σκοτωνότανε. Καταλαβαίνετε δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τους αστυνομικούς. Τι να κάνουν όταν υπάρχουν τα προηγούμενα περιστατικά, τα οποία είναι περιστατικά που έχουν ταλαιπωρηθεί ή και έχουν φυλακιστεί ακόμα αστυνομικοί, διότι δεν θεωρεί κανένας ότι ξυπνάνε το πρωί και λένε «Α, σήμερα θα σκοτώσουμε κάποιο συνάνθρωπό μας». Δεν το λέει κανένας αστυνομικός αυτό, φίλες και φίλοι. Ούτε έχει καμιά όρεξη να βρεθεί αντιμέτωπος με τον κλέφτη, με τον ληστή, με τον διαρρήκτη, με τον έμπορο ναρκωτικών, με τον όποιο παραβατικό, με τον όποιο κακοποιό, του όποιου διαμετρήματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι, βεβαίως, η εκπαίδευση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο αφορά τη δουλειά ενός αστυνομικού. Αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν είναι και εκπαιδευμένοι, ή είναι σε γενικές γραμμές. Από εκεί και πέρα, ουδής μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες θα βρεθεί, έχοντας απέναντί του έναν, δύο ή δεν ξέρω πόσους κακοποιούς. Άρα, ας είμαστε πιο εγκρατείς, πιο νυφάλιοι, πιο συγκρατημένοι στην κριτική μας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να πάμε, Διονύση, σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

Τι έγινε, Big Bang έχει γίνει η μουσική. Το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Η ώρα είναι 11:52 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Είναι απίστευτο, πρέπει να το επισημάνουμε, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία και ιδίως στην Γαλλία. Μιλάμε για κόλαση του Δάντη. Πυρκαγιές εκεί έχουν προκαλέσει πολλές πύρινες πολιορκίες, φίλες και φίλοι, ειδικότερα η πόλη του Μπορντό, αυτή η φημισμένη γαλλική πόλη με τα εξαίσια κρασιά της, απειλείται, φίλες και φίλοι. Είναι φανταστικό αυτό το οποίο βλέπει κανείς σε εικόνες, ένα κοκκινοπό τοπίο και κόσμος να είναι σε παραλίες. Μια ιδιαίτερα φωτογραφία από τη Ζιρόνα κάνει το γύρο του κόσμου, μια τέτοια φωτογραφία όπως σας την περιέγραψαν, ένα κόκκινο σύννεφο, η θάλασσα να κοκκινίζει και η άμμος επίσης να κοκκινίζει από την αντανάκλαση του κόκκινου σύννεφου και μια ομπρέλα με κάποιους λουόμενους. Μιλάμε όμως, φίλες και φίλοι, από την άλλη πλευρά για βιβλική καταστροφή, γιατί πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, πραγματικά κόλαση του Δάντη. Φανταστείτε ελάφια και άλογα να τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες, μα πάνω απ' όλα φανταστείτε, φίλες και φίλοι, ότι 400.000 άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Είναι φοβερό, και την ίδια στιγμή πέρα από τους αμπελώνες στο Μπορντό να απειλούνται και κρίσιμες εγκαταστάσεις της πυρηνικής και της διαστημικής βιομηχανίας της Γαλλίας. Είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και ιδίως στην Γαλλία, φίλες και φίλοι, και πολλές εικόνες έχουν γίνει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι οι καταστροφές είναι τεράστιες, ανίποτες, βιβλική καταστροφή πραγματικά. Κάθε φορά βέβαια όταν βλέπουμε τέτοιες έκτες πυρκαγιές λέμε το ίδιο, ότι είναι βιβλικές οι καταστροφές, μα κάπως πρέπει όμως να περιγραφούν, φίλες και φίλοι, και δεν υπάρχει άλλος πιο δόκιμος τρόπος για να περιγράψεις μια καταστροφή όταν βλέπεις εικόνες οι οποίες είναι βγαλμένες από την κόλαση του Δάντη. Για να πάμε τάχει πάλι στον Άγιο Στέφανο, γιατί εκεί θα έχει συνέχεια, φαίνεται, φίλες και φίλοι, πλέον το όλο θέμα, από την ώρα που έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι τοξικολογικοί και το εργαστήριο των Ιωαννίνων απεφάνθη ότι 3 από τους 10 νεκρούς κρατούμενους των φυλακών του Αγίου Στεφάνου δηλητηριάστηκαν. 3 από τους 10, και ενώ το εργαστήριο έλεγξε τοξικολογικά τους 7 κρατούμενους. Είναι και άλλοι 3 δηλαδή που έχει αποδοθεί ο θάνατός τους σε παθολογικά αίτια, αλλά που, φίλες και φίλοι, αυτό είναι δύσκολο κανείς να το αποδεχθεί, διότι εδώ τώρα μιλάμε για 10 κρατούμενους οι οποίοι ήταν νέοι στην ηλικία, 31 χρόνων, 43, 38, 44, 52, δεν είναι να πεις ότι ήταν 80-90 χρόνων κρατουμένοι. Λοιπόν, οι 3 από τις 7 που ελέγχθηκαν σε σχέση με το σύνολο των 10 νεκρών, οι 3 από τις 7 δηλητηριάστηκαν, έπαιρναν, ήσαν σε πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ και έπαιρναν μεθαδόνη, αλλά η μεθαδόνη ήταν αναμειγμένη, είχε γίνει κοκτέιλ με άλλα φάρμακα που έπαιρναν για άλλες παθήσεις τους. Ή ποιος ξέρει τώρα αν έπαιρναν για άλλες παθήσεις τους φάρμακα ή αν ήθελαν να τα παίρνουν τα άλλα φάρμακα για άλλους λόγους και να τα εμπλέκουν, να τα αναμειγνύουν με μεθαδόνη. Ουσία είναι ότι αυτή η πρόσμη

πρώτα τα φάρμακα χορηγούνταν, φίλες και φίλοι, με τη χούφτα. Ήταν 20-25 κρατούμενοι παρόντες και είναι βέβαιο ότι έτσι όπως τα έπαιρναν στα χέρια τους τα φάρμακα, ξέφευγε από την προσοχή των νοσοκόμων τι τα έκαναν τα φάρμακα, τα κατάπιναν, τα βάζαν στην τσέπη, τα χρησιμοποιούσαν για άλλες δουλειές. Χίλια δυο συνέβαιναν πριν. Τώρα είναι διαφορετικός ο τρόπος της χορήγησης. Θορυβήθηκαν άπαντες μέσα στη φυλακή και πλέον η χορήγηση γίνεται όπως θα έπρεπε να γινόταν και πριν από 2 μήνες και 6 και 1 χρόνο και 2 και 3 χρόνια, φίλες και φίλοι. Πώς γίνεται τώρα? Ο κρατούμενος έχει το ποτηράκι του με το νερό, παίρνει το φάρμακό του ένας-ένας, το παίρνει το φάρμακό του, το καταπίνει, πίνει και το νεράκι του και είναι σίγουρος ο νοσοκόμος ότι πήγε στο στομάχι το φάρμακο. Τις προηγούμενες φορές υπήρχαν και βρίσκονταν φάρμακα λογιών-λογιών, φίλες και φίλοι, στα κελιά. Ψυχοφάρμακα, φάρμακα για διάφορες παθήσεις, τα οποία φυσικά γίνονταν και αυτοσχέδιες ναρκωτικές ουσίες αυτά τα φάρμακα. Εδώ λοιπόν, και το κλείνουμε, γίνονται ζητήματα και λένε οι πληροφορίες μας ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Επί του παρόντος εδώ στεκόμαστε, γιατί η προανάκριση που είναι μυστική συνεχίζεται. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, Θεοδωρούντος εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: κόσμος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δύο άτομα απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες από μονοκατοικία όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά πριν από μία ώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Νολιώσια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην άμυνα και την ασφάλεια, είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Προηγήθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των δύο ηγετών για τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και στις επιπτώσεις τους για την Ευρώπη. Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο στη Γαλλία και την Ισπανία θα δυσχεράνουν επιπρόσθετα τις προσπάθειες των πυροσβεστών να δαμάσουν τα πύρινα μέτωπα. Οι πυρκαγιές αυτές έχουν ήδη αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Στη Γαλλία η πυρκαγιά βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Μακρόν για την εκτίμηση της κατάστασης. Φέτος στη Γαλλία έχουν καεί περίπου 1.150.000 στρέμματα, πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ταυτόχρονα με 30-40 πυρκαγιές σε καθημερινή βάση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ δήλωσε ότι αναμένει δύσκολες ώρες και σήμερα θα μεταβεί στην πληγή σε περιοχή Καστεγιόν κοντά στη Βαλένθια. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά τη Σαβίλα κοντά στη Μαδρίτη είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 250.000 στρέμματα, αναγκάζοντας 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

0: Ήμουν από τις αιστείες τους. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε επεισόδια με πυροβολισμούς χθες βράδυ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Οι έρευνες συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αναστέλει τις επιθέσεις της όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Σύμφωνα πάντως με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση του Τραμπ να παγώσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς ελήφθη μετά από εισηγήσεις κορυφαίων στρατιωτικών συμβούλων που εξέφρασαν ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων των πυρομαχικών. Υποχωρούν λόγω των τελευταίων εξελίξεων οι τιμές του πετρελαίου στο όριο των 84 δολαρίων πριν από λίγο τον Brent, καταγράφοντας πτώση 5,99%. Άνοιξε ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις από 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου στις 31 Δεκεμβρίου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, από τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής οδηγούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι ογκώδεις δικογραφίες αυτή την υπόθεση αριθμεί χιλιάδες σελίδες με πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Περισσότερη από 2,6 τόνοι κοκαίνης με εκτιμόμενη αξία λιανικής πώλησης 500 εκατομμύρια ευρώ κατασχέθηκαν στον Ατλαντικό ωκεανό ανοιχτά των ακτών της Πορτογαλίας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κύρια χαρακτηριστικά του στη χώρα, στην Αττική Έθριος με θερμοκρασίες 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 27 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Data Consultants. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 2 στους 3 πολίτες, ποσοστό 67,1%, θεωρούν ότι ο νόμος βρίσκεται σε τροχιά παρακμής, ενώ μόλις το 19,9% εκτιμά ότι ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες, ποσοστό 77,8%, πιστεύουν ότι η Αχαΐα δεν λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση την προσοχή και τους πόρους που της αναλογούν. Την ίδια ώρα, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν ουσιαστικές πολιτικές και επενδύσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας έστειλε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του Master Plan με έργα όπως η Μαρίνα Μεγκαγιότ μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού. Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κώστα Πελεπτίδη, τέθηκε εκ νέου το αίτημα για απόδραση της χερσαίας ζώνης του Βόρειου Λιμένου στον Δήμο και πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θλίψη στην Πάτρα για το θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην επικίνδυνη στροφή της οδού Κανελοπούλου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σκηνές καταδίωξης εκτελήθηκαν από την Κόρινθο έως το Αντήριο όταν ο οδηγός ύποπτου οχήματος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο, πέρασε ανάποδα από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντηρίου, εμβόλυσε περιπολικό και τελικά διέφυγε πεζός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι σε 3 περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση από συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τις έρευνες χορήγησης της αγωγής και τις ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν. Θετικά είναι τα μηνύματα από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 12%, με σημαντική άνοδο από τις αγορές της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια προβολής της περιοχής μέσα από το τουριστικό αφήγημα Olympian Land, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλο να αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως προορισμό 4 εποχών που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Στα αθλητικά, νέα σελίδα ανοίγει Παναχαϊκή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής με ανανεωμένο ρόστερ, υψηλούς στόχους και άνοδο και αισιοδοξία ότι η νέα διοικητική προσπάθεια θα επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο έως τους 34 βαθμούς. Από αύριο προβλέπεται νέο κύμα ζέστης με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τηλεφώνημα για βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημία στη συμβολή της με την Κανάρη, στο σημείο ομάδες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Αργά το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του Συντάγματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα συγκεντρώσουν μόνο τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεδομένης της παντελούς απουσίας συνένεσης από την αντιπολίτευση. Κατά τη διάρκεια παρέμβασης στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Πυρακάκης επιτέθηκε στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο Πασόκ, με αιχμή τη στάση του στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Ελλάς μας λέει πως δεν θα καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πια εκοφαντική, αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις η αντιπολίτευση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πυρακάκης και στην υποχρέωση ο κρατικός προϋπολογισμός να εγγυάται τη δημοσιονομική ισορροπία, λέγοντας ότι το άρθρο 79 διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία και πως στόχος είναι η Ελλάδα να μην πρέπει να οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,49 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουάριο-Ιούνιο 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,38 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην άμυνα και την ασφάλεια, είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τη χώρα μας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει.

0: Την απειλή νέα στρατιωτική κλιμάκωση άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με του Αμερικανικού βομβαρδισμού να έχουν σταματήσει τι τρει τελευταίε νύχτε και το Ιράν να έχει διακόψει τι επιθέσει κατά Αμερικανικών βάσεων στι χώρε του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε πω θα αναστείλει τι επιθέσει τη για όσο διάστημα οι ΗΠΑ διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Αυτό που κάνει ο πρόεδρο τώρα είναι να αφήνει χώρο για διαπραγματεύσει. Οι συνομιλίε συνεχίζονται, δήλωσε στο Fox News ο πρέσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτ. Διευκρίνησε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η χώρα του θα συνεχίσει να τηρεί πάυση των επιχειρήσεών της όσο πράττουν το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, υποχώρηση σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε νωρίτερα στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 5,25%. Σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία εδώ και μέρες πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό και το νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Ο δήμαρχος της πόλης είπε νωρίτερα ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Πυρκαγιές και στην Ισπανία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου 15.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στη χώρα, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα και έχει αναγκάσει 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ένας 85χρονος και μία 63χρονη, τους οποίους απεγκλώβησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στα Άνω Λιώσια. Την υπόθεση ανέλαβε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά, η μείωση του όριου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Από σήμερα, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 με 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ 31 Αυγούστου με 31 Δεκεμβρίου. Ευνηδιαστικές εφόδους, Αχαΐα και Ηλία πραγματοποίησαν άνδρες του ελληνικού FBI, στοχεύοντας ανθρώπους της νύχτας που εκβίαζαν καταστηματάρχες, ξυλοκοπούσαν επιχειρηματίες και τοποθετούσαν εκρητικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, ομάδα 18 αστυνομικών έκανε έφοδο σε κέντρα διασκέδασης και μπαρ στο Ρίο, την Κουρούτα και τον Καστελόκαμπο, εντοπίζοντας ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, ενώ ως τώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν γίνει προσαγωγές και συλλήψεις. Ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής σήμερα, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, οι ογκώδεις δικογραφίες σε αυτή την υπόθεση αριθμεί χιλιάδες σελίδες με πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Στην παραλαβή 20 νέων απορριμματοφόρων οχημάτων, συλλογής ογκωδών αντικειμένων ανοιχτού τύπου προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, πρόκειται για μηχανήματα που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, ενώ λειτουργούν και ως εξπρέσο οχήματα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα. Ενισχύουμε τον στόλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για ταχύτερες παρεμβάσεις στις γειτονιές, υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 27 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας καταγράφει μια δημοσκόπηση της Data Consultants. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 2 στους 3 πολίτες, ποσοστό 67,1%, θεωρούν ότι ο νόμος βρίσκεται σε τροχιά παρακμής, ενώ μόλις το 19,9% εκτιμά ότι ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες, ποσοστό 77,8%, πιστεύουν ότι η Αχαΐα δεν λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση την προσοχή και τους πόρους που της αναλογούν. Την ίδια ώρα, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νεότερες ηλικίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν ουσιαστικές πολιτικές και επενδύσεις. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας έστειλε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του Master Plan με έργα όπως η Μαρίνα Μεγκαγιώτ μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού. Στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κώστα Πελεπτίδη, τέθηκε εκ νέου το αίτημα για απόδραση της χερσαίας ζώνης του Βόρειου Λιμένου στον Δήμο και πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θλίψη στην Πάτρα για το θάνατο του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην επικίνδυνη στροφή της οδού Κανελοπούλου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σκηνές καταδίωξης εκτελήθηκαν από την Κόρινθο έως το Αντήριο όταν ο οδηγός ύποπτου οχήματος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο, πέρασε ανάποδα από τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντηρίου, εμβόλυσε περιπολικό και τελικά διέφυγε πεζός. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι σε 3 περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση από συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τις έρευνες χορήγησης της αγωγής και τις ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν. Θετικά είναι τα μηνύματα από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 12%, με σημαντική άνοδο από τις αγορές της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια προβολής της περιοχής μέσα από το τουριστικό αφήγημα Olympian Land, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλο να αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως προορισμό 4 εποχών που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Στα αθλητικά, νέα σελίδα ανοίγει η Παναχαϊκή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής, με ανανεωμένο ρόστερ, υψηλούς στόχους και άνοδο και αισιοδοξία ότι η νέα διοικητική προσπάθεια θα επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο καιρός, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο έως τους 34 βαθμούς. Από αύριο προβλέπεται νέο κύμα ζέστης με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: ποιοτικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Yeah. To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
2: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ίσως FM 103,9 103,9 Πελοπόννησος FM Πελοπόννησος FM 103,9 Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.